Και το λέω ενώ με έχει τιμωρήσει τόσες φορές. Τώρα μια τέτοια παιχτάρα να φύγει από το αγγλικό πρωτάθλημα είναι κρίμα. Είναι κρίμα, αλλά όπως είπε και ο Σλότ, το αξίζει να αποθεωθεί στο τελευταίο του παιχνίδι στο Στάνφιλντ, να δεχτεί την καθολική αποθέωση. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, είναι από τους σπουδαιότερους θρύλους στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ και με τους τίτλους που έχει κατακτήσει, τα γκολ που έχει πετύχει, τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Αποτελεί μια ιστορική φιγούρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο γενικά.

Έφτασε στο 3-0 η Leeds πέναντι στην Burnley στο 56ο λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο 65 στο match με τον Calvert Lewin. Αυτά που λέγαμε και πιο πριν. Ο κύριος Calvert Lewin κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Βάζει άλλο ένα γκολ για φέτος. Πετυχαίνει το 13ο φετινό του τέρμα και συνεχίζει δυναμικά. Και να δούμε πού θα σταματήσει να γράφει το κοντέρ φέτος για τον Άγγλο επιθετικό. Που ίσως είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά ίσως και να χτυπάει την πόρτα της εθνικής. Μπορεί

Διόρθωση 14ο γκολ για φέτος του κυρίου Καλβερτ-Λιούιν, ο οποίος είναι γενικά στις κλήσεις τελευταία της Εθνικής. Το θέμα είναι, εννοούσα προφανώς το άμα θα βρεθεί και στο Μουντιάλ, γιατί υπάρχει μεγάλη μεγάλη κουβέντα για τα center forward της Αγγλίας και το τι θα συμβεί. Εννοείται, καλά, υπάρχει ο Χάρι Κέιν πάνω από όλους κιόλα. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα αντίρρηση με αυτό. Να σας πω για τα νούμερα του που είναι εξωπραγματικά. 54 γκολάκια σε 46 μόλις παιχνίδια. Πάει για χρυσή μπάλα βασικά ο Κέιν. Αυτή είναι η κατάσταση φέτος με τον Άγγλο στην Bayern. Πάει να διαλύσει και τα ρεκόρ που είχε κάνει ο Λεβαντόφσκι, που τα συζητάγαμε και λέγαμε τέτοια πράγματα που κάνει ο Πολωνός στη Γερμανία. Δεν πρόκειται να σπάσουν ποτέ. Να που σκάει ένα Κέιν και πάει να. Στη δεύτερη σεζόν του. Στο δεύτερη, τρίτη σεζόν του στο Μόναχο να τα καταρρύψει όλα. Ωστόσο, είναι ο Σολάκη της Τότεναμ, που δεν νομίζω ότι έχει βγάλει και μάτια, δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε. Ο Ράσφορντ, που δεν είναι και καθαρό μεσοπιθετικός, στην Μπαρτσελόνα περισσότερο στα πλάγια παίζει. Και ο Κάλβερτ Λιούιν, ενώ να φανταστούμε, υπάρχει τέτοιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τους παίκτες πίσω από τον Κέιν, όπου έχει μπει με φόρα σε συζήτηση και ο Βέλμπεκ της Μπράιτον. Όπου ο κύριος Βέλμπεκ, να σας πω κιόλας, είναι πρώτα απ' όλα είναι 35, τα έχει τα χρονάκια του. Ωστόσο, διανύει και αυτός ένα εξαιρετικό φεγγάρι. Με πει όσο γκολ έχει και ο Καλβερτ-Λιούιν, 14 γκολ σε 36 παιχνίδια. Ωστόσο, εντάξει, πολύ μεγαλύτερος ηλικιακά. Ο Καλβερτ-Λιούιν είναι μόλις 29, ο Βέλμπεκ είναι 35. Απλά, εντάξει, από πλευράς ιστορίας και

θέματα που θα έχουμε να γράφουμε και να συζητάμε, το να πάει ο Welbeck στο Μουντιάλ θα είναι πολύ όμορφη ιστορία, πόσο μάλλον να βάλει και κανένα γκολ από το να πάει ο Calvert-Lewin. Ωστόσο, από πλευράς ας πούμε λογικής και ποδοσφαιρικού IQ και όλα αυτά τα υποτιθέμενα που λέμε συνέχεια, ίσως ο Calvert-Lewin να είναι μια πιο σοφή επιλογή. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Τούχελ, ένας προπονητής που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τις σωστές επιλογές προφανώς. Να δούμε ποιος από τους δύο θα επιλέξει και προφανώς θα πρέπει να δεχθούν το ρόλο τους ως δευτερότριτες λύσεις πίσω από τον γίγαντα Χαρή.

Χαιρετώ για τον φίλο από το νέο Ηράκλειο που στέλνει για αυτό το μήνυμά του. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Real βρίσκεται, να σας πω και το παιχνίδι που τρέχει, είναι στο τρίτο λεπτό στην τέταρτη περίοδο, 77-67. Διατηρεί τη διαφορά, τη διψήφια διαφορά της Βασίλισσα της Ευρώπης απέναντι στη Χάπολ Τελαβίβ. Να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το 2-0 ουσιαστικά στη σειρά, να κάνει 2-2 εντός έδρας μέσα στη Μαδρίτη η Βασίλισσα και να βάλει γερές βάσεις για να βρεθεί και αυτή στο Final Four της Αθήνας απέναντι πιθανότατα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που και αυτοί έχουν κάνει πίσω το 2-0 και στοχεύουν σε ένα τίτλο που ένας θα γίνει οχτάστερος, ο άλλος θα το σηκώσει μέσα στην έδρα του μισητού του αντιπάλου. Έχουμε να δούμε πραγματάκια από τον μπάσκετ, χαμός.

Βλέπω και εδώ ένα δημοσίευμα της Gazeta dello Sport ότι η Juventus ενδιαφέρεται έντονα για το Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το 38χρονο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το συμβόλαιο του οποίου λύγει στο τέλος της σεζόν. Γι' αυτό το θέμα έχει κάνει κάτι απίστευτες δηλώσεις ο Ντι Νατάλε, που είπε ότι μπορεί να παίξει άλλα 2 χρόνια Λεβαντόφσκι στην Ιταλία με τσιγάρο στο χέρι. Μερακλής ο Ντι Νατάλε. Να δούμε αν θα προχωρήσει η Juventus. Θέλει σίγουρα επιθετικό. Ο Πεντά, δανεικός από τη Λειψία, που θα ενεργοποιήσει και τη ρήτρα του, δεν έχει πιάσει. Ο Καναδός, ο Φόρ, ο Ντέβισον, μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή, επίσης δεν έχει βγάλει μάτια. Επομένως, ο Λεβαντόφσκι θα είναι μια εξαιρετική λύση. Το σκοράρισμά του είναι ασταμάτητο όλα αυτά τα χρόνια και μπορεί να δώσει τρομερά πράγματα στην Juventus, παρά το 38ο έτος της ηλικίας του. Γνωρίζουμε ότι στην Ιταλία οι μεγάλοι σε ηλικίας παίκτες μπορούν να θριαμβεύσουν και να παίξουν καλά. Το θέμα είναι πώς ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι είναι αποφασισμένος να πάει σε επίσης μια μεγάλη ομάδα. Τώρα για τη Juventus μιλάμε, εννοείται. Και αν θα καταφέρει να επιτύχει αυτά που κατάφερε και στην Μπαρτσελόνα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, δελτίο και θα επιστρέψουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κογκρέσο απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνυσε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει, από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς η Αττική, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την εργατική Πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη, κλειστή θα μείνουν ως τη λήξη της λειτουργίας σε σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Ευκλείδης και Βούλγαρη. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ρε φούλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
5: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μίστερ, αρκετά μέτρα φορά. Θα σου τάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρι Σεπτέγκο απέναντι στο Γέζι Τούντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρι Σεπτέγκο, μπλοκάρει ο Τούντεκ. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Είναι όλο τελικό. Για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Ο Γέζι Τούντεκ είναι ένας μεγάλης βαριάς. Ο πιο συγκρονιστικός τελικός της ιστορίας έχει τελειώσει. Η Λίβερπουλ τελευταία. Ένα ανέλπιστο. Ένα απίστευτο. Ένα μοναδικό Champions League. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο Κεμάλ Ατατούρκ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει στους δρόμους του Κωνσταντινούπολη. Ο Στίβεν Τζέραρντ έτοιμος να σηκώσει το βαρύτερο τρόπο από τον ουρανό του Κωνσταντινούπολη, όσο ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wings Sport FM 94,6 για το τελευταίο μισάωράκι μέχρι τις 12, όπου και θα σας αποχαιρετήσουμε. Με Χάρη Χριστόγλου στις μουσικές επιλογές, Βαλτίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και στο photo shooting που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο. Και μην γελάς. Ναι, καλά, μην γελάς. Και τι έλεγα, ναι, μπράβο, Άγγελος Χρυμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, ξέχασα το όνομά μου.

Πολύ, πολύ σωστά. Ένα φίλο μου θυμίζει και τον Όλι Watkins τη Aston Villa για του επιθετικού τη Αγγλία. Ο οποίο όντω, όπω σημειώνει και ο ίδιο ο φίλο, δεν πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν του. Με 15 γκολ σε 49 εμφανίσει. Ωστόσο, είναι μια πολύτιμη λύση που μπορεί να βοηθήσει την Εθνική Αγγλία στο δρόμο για το Μουντιάλ, το τρόπο, It's coming home και όλα αυτά τα γραφικά που μα αρέσουν για του Αγγλάρε. 30 χρόνων ο Watkins, μια χαρά ηλικία. Μπορεί να πετύχει πολλά με την Εθνική Αγγλία στο φετινό Μουντιάλ, άμα του δοθεί, όπως είπαμε, και ευκαιρία να αγωνιστεί δίπλα στο γίγαντα Χαρικέιν.

Και για ένα φίλο που αναρωτιέται για μόνιμο αποκλεισμό του Mason Greenwood από την Εθνική Αγγλίας, δεν είναι ακριβώς μόνιμος αποκλεισμός του. Ωστόσο, είναι λίγο κοινό μυστικό το ότι απλά δεν το θέλουμε εδώ πέρα. Μετά από τις κατηγορίες που υπήρξαν εις βάρος του το 2023 για απόπειρα βιασμού, κακοποίηση, άσχημη συμπεριφορά, λεκτική βία, σωματική βία προς την κοπέλα του, όπου και η ίδια του έκανε μήνυση για όλα αυτά. Υπήρχαν και κάποια πολύ σοκαριστικά βίντεο ηχητικά με τον ίδιο να μιλάει με τρομερά άσχημα λόγια και με πολύ επιθετικό ύφος. Ο μόνος λόγος που αθωώθηκε εισαγωγικά ο Greenwood ήταν επειδή η ίδια η κοπέλα του πήρε πίσω τη μήνυση. Αλλιώς δύσκολα, δηλαδή με αυτά με τα στοιχεία που πήγαν στη φορά, δύσκολα να τη γλίτωνε ο Άγγλος. Οπότε καλά κάνει και δεν τον καλεί κανένα στην Εθνική Αγγλίας. Και λίγο του είναι.

Και όπως διαβάζω ότι έχει πραγματοποιήσει κινήσεις για να αλλάξει την εθνικότητά του ο Γκρίγουτ και να μπορεί να αγωνιστεί με την εθνική Τζαμάικας, όπου από εκεί κατάγεται ο πατέρας του. Εγώ λέω καλά θα κάνει να αλλάξει, να γίνει Τζαμαϊκανός και να μην τον καλεί ούτε Τζαμάικα. Ιδανικά για μένα αυτό είναι το καλύτερο.

Και η εβδομάδα που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα είναι και ξανά εβδομάδα Champions League. Και όπως με ρωτάει ένας φίλος για τι γνώμη έχω για το Αθλητικό Arsenal, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δούμε την Τρίτη 5-5 στις 10 η ώρα στο Λονδίνο. Η Arsenal θα αποδεχθεί την Αθλητικό Μαδρίτης μετά το 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Εκεί το οποίο καθορίστηκε από δύο πέναλτι. Είναι αυτό το αστείο το που κάπως το περιμέναμε κιόλας. Μετά την μυθική, εκπληκτική, τρομακτική ματσάρα απέναντι σε Paris Saint-Germain και Bayern Monaco 5-4, πήγαμε στο 1-1 με πέναλτι. Οκ, εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Για αρχή, να το βγάλω αυτό από μέσα μου και από τη μέση. Θεωρώ σωστά πήρε πίσω το πέναλτι ο Μάκελη για το πάτημα πάνω στο Μαντουέκε. Στην Ελλάδα θα δινότανε, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Αλλά στην Ελλάδα δίνουμε πολύ soft penalty πλέον. Πολλά penalty που δίνονται πλέον είναι στην επαφή και κάπως έχει κουράσει κιόλας λίγο όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο, μην το μετατρέπουμε έτσι. Κάτι τέτοιο έγινε και σε αυτό το σημείο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί. Σωστά θεωρώ έπραξε ο Μάκελη. Και με αυτό το 1-1 οι δύο ομάδες βρίσκονται στα ίσα και θα δώσουν την τελική τους μάχη στο Λονδίνο.

για το Arsenal Ατλέτικο. Και οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους μια ιστορική ευκαιρία για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Η Arsenal είναι αυτή τη στιγμή είναι που κυνηγάει τα πάντα. Όχι τα πάντα. Κυνηγάει το πρωτάθλημα και το Champions League. Στο πρωτάθλημα επικρατεί η κατάσταση που περιγράψαμε νωρίτερα. Έχει τη δυνατότητα, ουσιαστικά δύο παιχνίδια απομένουν. Ένα ημιτελικός εντός έδρας για να πάει στον τελικό και ένα τελικός απέναντι βέβαια σε μια Bayern Μονάχου ή Paris Saint-Germain, όποια από τις δύο περάσει, όπου θα είναι τρομερά δύσκολο παιχνίδι εννοείται. Αλλά πρέπει να δώσει το 100% και για τα δύο, και για το πρωτάθλημα και για το Champions League. Έχει την ευκαιρία να φτάσει, να σβήσει μια μαυρίλα χρόνων, ειδικά ο ευρωπαϊκός τίτλος είναι και μεγάλο κενό στην καρδιά κάθε φίλου της Arsenal, όπως και το πρωτάθλημα που έχει να το πάρει από το 2004. Ωστόσο, εγώ έχω μια λατρεία για τον Αντουάν Κριεσμάν, βασικά, να πω την αμαρτία μου, ο οποίος ο Καψερός δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο πολύ μεγάλο τρόπαιο με την φανέλα της Ατλέτικο, την υπηρετεί τόσα πολλά χρόνια. Και εν τέλει ο Καψερός αποφάσισε να φύγει όταν η Ατλέτικο εν τέλει πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, αποφάσισε να πάει στην Μπαρτσελόνα. Οπότε θα ήθελα να το δω να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο τρόπαιο. Είδα και πολύ συγκινητική λίγο η στιγμή που έπαιζε ο ύμνος του Champions League στο Μετροπολιτάνο και αυτή η κλασική σκηνή που η κάμερα βλέπει ένα πρόσωπο παιχτών. Ο Γκριεσμάν ήταν, είχε γυρίσει πλάτη και κάπως ρούφαγε όλη αυτή την ενέργεια του Μετροπολιτάνου για τελευταία φορά σε αγώνα Champions League. Θα ήταν ωραίο να κατακτήσει έτσι ένα τρόπαιο με την Ατλέτικο Γκριεσμάν. Έχει φτάσει στα 35 του, στο τέλος της χρονιάς θα την αποχαιρετήσει, θα πάει στο MLS. Θα ήταν κρίμα να μην έχει να θυμάται έτσι μια τόσο σπουδαία στιγμή.

Και εννοείται την Τετάρτη έχει τον επαναληπτικό από το τρελό μάτς από το Παρίσι. Μπάγερν Μονάχου, Παρίσι Σεζεμέν. Τώρα οι Βαβαροί θα φιλοξενήσουν τους Γάλλους. Οι Βαβαροί θα φιλοξενήσουν τους Γάλλους. Ένα παιχνίδι που τώρα να είναι το ίδιο τρελό και εντυπωσιακό δεν το πιστεύω. Σίγουρα οι ομάδες θα διατηρήσουν το επιθετικό τους χαρακτήρα και τον τρόπο που θέλουν να πηγαίνουν φούλων στην επίθεση. Ωστόσο, κάπως θα σκεφτούν ότι, okay, ας μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια τυπική ορθή αμυντική λειτουργία. Δεν γίνεται να είναι τόσο μπάτε σκύλια, λέστε. Δεν γίνεται. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε το ίδιο ξέφρενο παιχνίδι. Αν και ο Λουίς Ενρίκε στις δηλώσεις μετά το μάτς είπε ότι για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση μέσα στη Γερμανία πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον 3 γκολ. Οπότε η λογική πάλι θα είναι επίθεση σίγουρα. Το θέμα να δούμε αν θα μπορέσουν να χτίσουν μια αμυντική γραμμή λίγο πιο λειτουργική απέναντι στους διάολους που έχουν για Extreme και 2. Ντίας και ο Λίσε κάνουν θαύματα φέτος. Το ίδιο ισχύει και για Ντουέντε Μπελέ και Κβαρασχέλια εννοείται από την άλλη πλευρά. Είναι μάχη τιτάνων. Είναι μάχη τιτάνων πραγματικά.

Επίσης τα λίγο πιο άκυρα. Η Σάλκη αύριο αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Και τώρα θα μου πει κανείς τι μας νοιάζει. Ναι, η Σάλκη είναι πολύ κοντά στο να πιστέψει στην Bundesliga μετά από αρκετά χρόνια. Όπου βολοδέρνει στα χαμηλά στρώματα της Β' Γερμανίας. Είναι 64 βαθμούς στην πρώτη θέση. 58 είναι η Paderborn που είναι δεύτερη. Και 57 είναι το Hannover στην τρίτη θέση. Ναι, λοιπόν, η Σάλκη επιστρέφει από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου απλά να το κλειδώσει μαθηματικά. Και με μια ματιά στο ρόστερ της βρίσκουμε παλιούς θρύλους του αθλήματος, θα λέει κανείς. Με Λωρίς Κάριους ή Γιωρίς Κάριους, για ποιον το θέλει, στο τέρμα. Ο Γερμανός κάπως χάθηκε, καταστράφηκε, θα έλεγε κανείς, μετά γίνει το τραγικό τελικό Champions League με την Liverpool απέναντι στην Arsenal, στη Real Madrid. Φέτος κάνει πραγματικά μια εξαιρετική χρονιά με τρομερές φανείς. Είχαμε κάνει και ένα θέμα στο sportpavlefm.gr πριν μερικούς μήνες. Έχει σε 29 αναμετρήσεις φέτος, έχει διατηρήσει 11 φορές ανέπαφη την αιστεία του και έχει δεχθεί μόλις 28 τέρματα. Πραγματικά είναι σε εξαιρετική φόρμα. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Έμιλ Χόιλουντ, ο οποίος είναι αδελφός του Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος βρίσκεται στην Νάπολη, δανεικός από τη Manchester United. Και εννοείται γίγαντας, αγέραστος Έντιν Τζέκο. Στα 40 του χρόνια συνεχίζει δυναμικά. Το πέρασμα από την Φιωρεντίνα δεν ήταν το ιδανικό για τον ίδιο. Και το χειμώνα αυτός αποχώρησε και πήγε στη Σάλκε. Και μέσα σε 8 παιχνίδια κατάφερε να βάλει 6 γκολ και 3 ασίστ. Ωστόσο η ατυχία του χτύπησε την πόρτα και τραυματίστηκε. Και είναι τώρα στα πίτσια αρκετό καιρό. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται λίγο εκτός των τελευταίων παιχνιδιών της Σάλκε. Ωστόσο είχε προλάβει ο υπανάθεμάτωνα να δείξει με το καλημέρα το πόσο φωνικός επιθετικός είναι. Και βάλε και αυτός με τον τρόπο του το λιθαράκι για να πιστέψει αυτό το ιστορικό κλαμπ πίσω εκεί που ανήκει, στην Bundesliga.

Έχουμε τελικό και στη Μαδρίτη. Ρεάλ Μαδρίτη, Χάπολ Τελαβίβ, 102-75. Καταιγίδα πραγματικά στο τελευταίο δεκάλεπτο από τους Μαδριλένους. Με πραγματικά τρομερό μπάσκετ ξέφυγε η διαφορά στο συν 27. Η Χάπολ κάπως σαν να τα παράτησε στο φινάλε. Η Ρεάλ κάνει με τρομερή άνεση εν τέλει, όπως φάνηκε και στο τελικό σκορ, το 2-0. Και περιμένουμε να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει στον επαναληπτικό, άμα θα γίνει σκούπα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί όλες οι ομάδες είναι με 2-0 αυτή τη στιγμή. Ολυμπιακός Μονακό 2-0, Παναθηναϊκός Βαλένθια 2-0, Ρεάλ Μαδρίτης Χάπολ Τελαβίβ 2-0, το ίδιο και για τη Φενέρμπαχτσε με τις Άλγκυρες, επίσης 2-0. Κάπως σαν να έχουμε από τώρα τις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four της Αθήνας. Βέβαια, εντάξει, αθλητισμός είναι, μπάσκετ είναι, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει μια τρομερή τρελή έκπληξη, αλλά θα μιλάμε για αυτό ακριβώς, μια τρομερή τρελή έκπληξη.

Και επίσης θα ήθελα να το πάρει Ατλέτικο το Champions League. Αλήθεια είναι και για την αρρωστημένη παιχτάρα τον Άλβαρες που έχει στην κορυφή της επίθεσης. Γιατί δεν βλέπω πόσο ακόμα θα μείνει στην Ατλέτικο αυτός ο παίχτης. Όχι επειδή δεν αξίζει να είναι, μια χαρά είναι και, και πολύ καλός είναι και εξαιρετικός είναι. Και η Ατλέτικο είναι ένα μέγεθος ομάδας που μπορεί να κρατήσει ένα τέτοιο είδους παίχτη. Ωστόσο, έχω βαρεθεί πραγματικά να βλέπω δημοσιεύματα για πάρτι του. Βλέπω συνέχεια την Μπαρτσελόνα που πρέπει να είναι πραγματικά διακαής πόθος του Hans Flick ο Άλβαρες. Μέχρι και για την Arsenal είδα. Χθες προχθές είχε βγει ένα δημοσίευμα από τον Ισή ότι η Arsenal είναι έτοιμη να προγραμματίσει ένα σωρό πωλήσεις μόνο και μόνο για να βρει τα χρήματα για τον Άλβαρες. Κάτι Louis Kelly, Ben White, μέχρι και Γκαμπριέλ Χεσούς, Γκαμπριέλ Μαρτινέλη. Έγραφαν, λέει, ότι έχει σκοπό να τους πουλήσει όλους αυτούς και μέρος των εσόδων, αν όχι όλα, να πάνε στον Αργεντίνο. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα καταφέρει η Ατλέτικο να το διατηρήσει. Μοιάζει μια τρομερή μετοχή στα χέρια του Τσόλο Σιμεώνε και είτε καταφέρει να το διατηρήσει, θα έχει στα χέρια του έναν τρομερό επιθετικό για ακόμη μια σεζόν. Αν τον πουλήσει, θα γεμίσει τα λεφτά, τις τσέπες της με πάρα πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή, από 120 έως 150 τρέχει η τιμή του αυτή τη στιγμή στην αγορά. Να δούμε ποια ομάδα θα βάλει τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη της για να κλέψει τον Άλβαρες από την Ατλέτικο.

Μπορεί βέβαια η σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί, αλλά ωστόσο δεν ξέρω, δεν κρατιέμαι. Κοιτάω συνέχεια το Twitter, το σκανάρω για ρεπορταζάκια, για πιθανό ενδιαφέρον ομάδων, για μεταγραφές κτλ. Με τρελαίνει και εμένα τώρα οι πιθανές μεταγραφές, να σκέφτομαι αν κάθε παίκτης ταιριάζει σε κάθε ομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που οι σοβαροί, οι σημαντικοί τίτλοι ακόμη τώρα κρίνονται. Ωστόσο βλέπω ότι στην Αγγλία αναφέρουν ότι Liverpool και United, όχι στην Αγγλία, συγγνώμη, στην Ιταλία, αναφέρουν ότι Liverpool και United ενδιαφέρονται για τον Francisco Conceição της Juventus, τον Πορτογάλο Extrem, όπου η γυρά κυρία τον είχε δανεικό πέρσι, φέτος τον έκανε μόνιμη, τον αγόρασε με μόνιμη κανονική μεταγραφή από την Πόρτο κάπου στα 32 εκατομμύρια, και λέει ότι τόσο οι κόκκινοι όσο και οι κόκκινοι διάβολοι θέλουν να τον αγοράσουν από τη Juventus. Μια ενδιαφέρον κίνηση, φέτος έχει ενδιαφέρουσα κίνηση, φέτος έχει 4 γκολ και 4 assist σε 38 παιχνίδια. Περισσότερο βιρτουόζος ντρίμπλας, βούρας, μπελάς είναι για τις αντίπαλες άμυνες παρά καταγράφει νούμερα. Να δούμε άμα θα μπορέσει, θα κινηθεί πραγματικά μια ομάδα για να τον αποκτήσει, μια από αυτές τις ομάδες να τον αποκτήσει. Γιατί εντάξει, συνεχώς τώρα και ειδικά και οι Άγγλοι είναι και αυτοί τρελαμένοι με τις μεταγραφές. Αναφέρονται συνέχεια ονόματα που εν τέλει δεν μπορεί να μην ισχύουν και ποτέ. Ωστόσο, η Λίβερπουλ ψάχνει αντικαταστάτη για τον Σαλάχ, δεδομένα. Δεν νομίζω βέβαια ότι ο Κονσέσαο είναι ο ιδανικός για αυτόν τον ρόλο. Ενώ και η United έχει χτίσει μια καλή δυναμική επιθετική γραμμή με Μπεμό, Κούνια, Σέσκο, είναι και ο Φερνάντες από πίσω. Είναι ωραίο που αλλάζουν θέση μεταξύ τους πολύ. Ο Κούνια πότε πάει μπροστά, πότε πάει πλάγια, το ίδιο και Μπεμό. Έχουν αυτή την ευχέρεια να το κάνουν. Ο Κονσέσαο θα μπορούσε να μπει σε αυτό την τριάδα ουσιαστικά και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Δεν ξέρω αν έχει την ποιότητα να σταθεί στο επίπεδο του United, ειδικά αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι το United αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά επίπεδο και αφήνει τα ίσχυ του παρελθόντος με Αμορίμ και Τεχάγ πίσω της.

Αυτά το χρόνο είχαμε για σήμερα. Το δύο ώρακι φτάνει στο τέλος του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Χάρη Χριστόγλου για τις μουσικές επιλογές, την κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Μπαίνει με φόρα Κώστας Μιαούλης για το τελευταίο αθλητικό δελτίσιο. Όλα ανάποδα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και μετά θα ανοίξει και γραμμούλες να τα πείτε μαζί του. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 12, στο μικροφόνο ο Κώστας Μιαούλης. Με ποινή απαγόρευση πρόσβαση στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρίες και ο διοικητής του Παναθηναϊκού Άκτο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της EuroLeague. Αυτό σημαίνει πως το Τριφύλι, αν κάνει το 3-0 στη σειρά την Τετάρτη, θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθήνας. Για κάκιση φιλοξενία με ανέτης επιθέσεις αθλητές και μέλη της ομάδας, αλλά και για προσπάθεια απανόμησης κράτους του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, κάνει λόγο η πράσινη ΚΑΕ. Break για την ΑΕΚ με το καλησπέρα στο τελικό της Handball Premier, αφού η Ένωση εμπλήθηκε 33-32 απέναντι στον Ολυμπιακό. Μιλοξενή στο κλειστό της Λιούπολης και έκανε το 1-0 σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένο των θυρών. Καταγγελίες από τους κοινόμαυρους για έλλειψη αντικειμένων, αντεθνικά ζητήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα. Ο παρτενέρ του Βάργα και ο παίκτης για το αριστερό άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μοιρασμένες πιθανότητες για Ζήνη Γιώβιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα διεκδικούν μια θέση. Με σημερινή ανοιχτή προπόνηση στην Όργουιν Αρένα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Ένωσης. Όλα ανοιχτά αναφορικά με το σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την άξιση λεωφόρου, αφού ο Ράφα Μπενίτες κρατά κλειστά τα χαρτιά του με μετάβλητο αποσιολόγιο, συνεχίσει και προετοιμασία των πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτης, θεραπεία ακολούθησαν για μια ακόμα μέρα για την Βάη 4 και Στοκό. Χωρίς προβλήματα συνεχίσει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην 11 της λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Τη θέση του Γκαρθία στη μεσαία γραμμή διεκδικούν ένα σεντ τον Ζακίτη και Σιπιόνι. Με το Χατζίδη να τίθεται νοκάουτ μετά τη διάγνωση της κάκου στον Εσωπλάγιο, συνεχίσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το Κυριακάτικο μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Τη θεραπεία του συνέχισαν για κουμάκι Δεσπότοφ, Λόβρεν και Καμάρα, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Προχωρά το project του νέου προπονητικού, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο αρχιτέκτονος μηχανικός Νίκος Απικαράς. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου στην πρώτη κατηγορία του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή τιμωρήθηκε από τον EuroLeague Mike James, κάτι που σημαίνει πως θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 3 απέναντι στον Ολυμπιακό, πιθανότητα να προλάβει το μάτς έχει ο Tyson Ward. Το ζευγάρι Παπάγος Βίκος Falcons Ιωαννίνων θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Elite League στη Sigma Basketball League την Κυριακή στη Λευκάδα. Μια ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid, αφού διέλυσε 102-75 τη Χάπολ Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι για τα πλέον της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0, αφού της απομένει μία νίκη για να πάρει το εισιτήριο. Λίντς Μπέρλι 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής στην Premier League, Τζιρόνα Μαγιόρκα 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga, Πίζα Λέτσε 1-2 με την Γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβάζονται μαθηματικά για την 35η αγωνιστική της Serie A. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

στους χώρους. Είναι Σαΐτα. Παλιά προς την περιοχή. Μεγάλη επέμβαση του Μινιολέ. Το σουτ γκόλι Ντόρτμουντ 0-1 με τον Μιχιταριάν. Σώζει το πρώτο σουτ ο Μινιολέ. Το δεύτερο πάει στα δίκτυα. 0-1. Η Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή έχει σκορ πρόκρισης. Η παλιά στην πλάτη του Σακό. Ο Μπαμεγιάνγκ. Το σουτ 0-2 η Ντόρτμουντ. Στο 1 το λεπτό δίνει ένα σκορ στην Ντόρτμουντ που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα ο Φιρμίνο, ο Τσάν, ο Ριγκί εδώ έχει την ευκαιρία να πλασάρει, το κάνει. 2-1 μειώνει η Λίβερπουλ στα 3 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Ριγκί πιέζει τον Χούμελς. Η παλιά είναι έξυπνη στην πλάτη της άμυνας. Το σουτ του Ρόις, 3-1 η Ντόρτμουντ που φλέρταρε με το τρίτο γκολ. Και στο πρώτο ημίχρονο εδώ το πετυχαίνει Κουτίνιο. Ωραία η αλλαγή της μπάλας. Στο σούτ του Κουτίνιο 3-2 η Λίβερπουλ. Στο 66 εδώ ο Βραζιλιάνος θυμάται ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κάνει κάτι που πολλές φορές έχει κάνει. Κόρνερ για τη Λίβερπουλ. Μπάλα περνά από όλους. 3-3 η μπάλα στα δίχτυα από τον Σακό. Στο 78. Από εδώ και πέρα έχουμε παιχνίδι. Υπάρχουν 13 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ κυνηγάει μια επική ανατροπή. Έξυπνα. Στάριτζ. Δεν υπάρχει κανείς για τον βοηθήσει. Κόβει έξυπνα την μπάλα στον Μίλνερ. Εδώ η Λίβερπουλ βρίσκει με τον Λόβρεν τον τρόπο να φτάσει σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, εδώ το shoot out. Η Λίβερπουλ περνάει. Το φάουλ του Γκιντογκάν. Σφυρίζει ο Τσακίρ. Είναι το τέλος. Μία από τις πιο δραματικές βραδιές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης εξελίχθηκε μπροστά σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι το μάτς της σεζόν στα κύπελα Ευρώπης αυτό.

0: Καλό μήνα, καλησπέρα. Μπήκαμε στο FM 94,6 με χάρη στο Λουσονίκο. Ακούσουμε μια όλη στο μικρόφωνο. Εκτάκτο σήμερα θα πάμε όλο το τριμέρο. Με αποκορύφωμα βέβαια την Κυριακή προς Δευτέρα, εκεί που θα έχει διεξαχθεί και η τρίτη αγωνιστική για τα play-off για το 1-4. Εντάξει, ουσία έχουν τα play-out και τα play-off για το 1-4. Από εκεί πέρα τώρα το 5-8 θα γίνει για τυπικούς λόγους. Είχαμε πολλά πραγματάκια σήμερα. Το να πω, έχω από την νίκη του Παναθηναϊκού το 2-0 που τον φέρνει πολύ κοντά στο Final Four της Αθήνας, το 2-0 που έκανε και η Real Madrid σήμερα συντρίβοντας στο τέλος μετά το 32 και την αποβολή του Μίσιτ σε μια φάση που ο ίδιος είχε πετύχει καλά τη κεφάλι, γύρισε για μαρτυρήσει στο διαιτή και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Από τους 10 πόντους πήγε διαφορά στους 25-27 και εκεί τελείωσε και έλασε 102-75, 2-0 και ο Ολυμπιακός, 2-0 και η Φενέρμπαχτσε. Τώρα από εκεί μετά, τεράστια νίκη, χωρίς να σημαίνει ότι γίνεται φαβορή, σίγουρα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό. Για την ΑΕΚ στο handball, σε ένα φοβερό μάτς, όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ θυμήθηκαν εκείνη την απίθανη ανατροπή που είχε κάνει στη Μίκρα η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο πρωτάθλημα που έχει μείνει στην ιστορία στο handball, στο πρωτάθλημα του Μπακαούκα. Πολύ αξιόλογο αυτό παίχτη που είχε η Ένωση τα παλιότερα χρόνια, πριν από παραπάνω από μία δεκαετία, είχε κρατήσει το handball της ΑΕΚ την Ένωση, όλο το οικοδόμημα της Ένωσης, σε πολύ δύσκολες εποχές, είναι η αλήθεια. Και με μια μυθική ανατροπή, με μια διαφορά που ανέτρεψε από 8 γκολ περίπου στο 41, κατάφερε να αναποδογυρίσει το μάτς, να κάνει το 1-0. Εξακολουθεί, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σακέρη, ότι εξακολουθεί ο Ολυμπιακός να είναι το φαβόρι. Αλλά σίγουρα είναι ένα σημείο αναφοράς για μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσα στην σεζόν. Άλλαξε όλο το ρόστερ σχεδόν στα μέσα τη σεζόν και τώρα προσπαθεί να σταθεί στον τελικό της handball Premier. Από και μετά στην προετοιμασία των ομάδων δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις. Νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ με τον Χατζίδη, ο οποίος και αυτός τέθηκε νοκάουτ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ παραμένουν τα διλήμματα για το αριστερό άκρο της επίθεσης και για τον παρτενέρ του Βάργα. Στον Ολυμπιακό, αν υπάρξει μια αλλαγή, θα υπάρξει. Στον Παναθηναϊκό, έτσι προβληματίζεται ο Ράφα Μπενίτεζ για το αν θα παίξει με τριάδα ή με τετράδα στο παιχνίδι κοντρά στην ΑΕΚ. Αυτά πάνω κάτω για την επικαιρότητα. Πάμε στο 2-10-95-79-83-4-5. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου.
0: Έλα, Τάσο μου, περίμενα θα πάρεις.
1: Καλό μήνα,
0: καλό μήνα.
1: Τρομερή, τεράστια η νίκη της ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε ότι πριν 2,5 μήνες το τμήμα σχεδόν είχαμε διαλύσεις και στην κυριολεξία δεν είχαμε παίχτες καθόλου και μπόρεσε και μπήκε αυτός ο άνθρωπος συνώνυμο της ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλβανός, και κατάφερε να μαζέψει και παίχτες και να κρατήσει κάποια δικά μας παιδιά και να φτιάξουμε αυτό που έχουν φτιάξει σήμερα. Γιατί μην ξεχνάς ότι φέτος έχει μπει και τρίτος πόλος στο ελληνικό χάντολ, πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός.
0: Σίγουρα, και ο τελικός δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, πραγματικά πολύ δυνατός.
1: Και τότε με 4 προπονήσεις, άντε το πολύ 5, είχε παίξει ομάδα στο Final Four του Κυπέλλου και έχασε πάλι από τον Ολυμπιακό στον τελικό μετά το 55ο λεπτό. Γιατί όταν έχεις 9, το πολύ 10, εγώ βάζω 9 ανταγωνιστικούς παίχτες και κοιτάς τον πάγκο σου και βλέπεις, δεν μπορούσαμε να ενισχύσουμε παραπάνω την ομάδα φέτος, δεν προλαβάμε κιόλας μέσα σε λίγες μέρες. Αν θυμάσαι το κύπελλο των Ολυμπιακών χάθηκε στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης των παιχτών και εξάντλησης που παίζαν τα ίδια τα παιδιά 50 στο χάντμπολ, είχε ξύλο και πολύ τρέξιμο. Δεν μπόρεσε να αντέξεις. Όσο περνάει ο καιρός βλέπεις ότι με περισσότερες προπονήσεις που έχουν τα παιδιά για αυτά, ότι η ομάδα έπιασε μια εκπληκτική αποδοση, ειδικά μετά το 42 και μετά 43. Και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένο για αυτό το τμήμα. Εγώ το θεωρώ ότι είναι η ναυαρχίδα της ομάδας μας στην κυριολεξία. Όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, στα δύσκολα τα χρόνια μας κράτησε εσύ που λέμε. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος όπως και οι άλλοι οπαδοί της ΑΕΚ πιστεύω. Και
0: εντάξει, ψυχραιμία θέλει. Εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί το παρακολουθείς από πολύ κοντά. Είσαι ακόμα και στα κεκλεισμένα το θυρώνεις εκεί μέσα. Γιατί να το πω ότι είσαι από τους πιο κοντινούς όλα τα χρόνια στο handball της ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα σου πω κάτι. ακόμα και τα παιδιά που έχουν πια με το σημερινό και τον τρόπο που έγινε η αυτοπεποίθηση
0: τους πιο πολύ. Αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό βέβαια, ότι όταν μια ομάδα στον πρώτο τελικό το εκτός έδρας καταφέρνει να ανατρέψει από 8 γκολ, που είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή τώρα το 8 γκολ στο 40 είναι σαν να χάνει στα μέσα της τρίτης περίοδου στο μπάσκετ 18-20 πόντους περίπου. Να το δώσουμε κάπως έτσι να καταλάβει ο κόσμος, είναι κάτι αντίστοιχο. Ας πούμε, γιατί τα 8 γκολ είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Στο χάντμπολ.
1: Τα παιδιά έχουν αποκτήσει πιστεύω τεράστια αυτοπεποίθηση τώρα, γιατί όπως και να το κάνεις, ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη πληρότητα στο ρόστερ του. Ανά πάσα στιγμή βάζει, βγάζει, βάζει, βγάζει, δεν έχει τρομερές αλλαγές. Εμάς κοιτάει ο Αλέξης τον πάγκο και υπάρχει κάποιο θέμα. Θέλω να επισημάνω όμως κάτι. Η ΑΕΚ έχει φάει άλλη μια αγωνιστική, χρωστάμε άλλη μια αγωνιστική, είμαστε τιμωρημένοι στο Καμαρτερό, στο Κυκλινό και το Θηρόν. Πρόπερση πάλι, η ΔΕΑΦ την ίδια μέρα που πέσαν τα μπουκάλια μας είχε τιμωρήσει και παίξαμε στο γήπεδο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και κλεισμένο πάλι με Ολυμπιακούς σε τελικούς. Και τώρα σήμερα πέσανε δύο κυβότια μπουκάλια νερά μέσα. Θέλω να δω αν θα έχει την ίδια ευτυχία η ΔΕΑΒ να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό όπως τιμώρησε πέρυσι η πρόπερση και εμάς. Ακριβώς. Λέω, ο αθλητικός δικαστής μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά η ΔΕΑΒ πάντα βγάζει την απόφαση αμέσως. Και το τρίτο παιχνίδι αργεί να γίνει. Να ξέρεις ότι παίζουμε την τρίτη στο
0: Καμαντερό. Την τρίτη στο Καμαντερό, ναι.
1: Και έχουμε μετά από κάνα 20 ημέρες, γιατί έχουμε μεσολαβούν εθνικές. Το τρίτο παιχνίδι. Θέλω να δω την ευτυχία και αν έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά στην κυριολεξία. Δεν ξέρω αν διάβασες τι έχει γίνει μετά το τι μπουκάλι.
0: Ξέρω, αφού το έβαλα και τα είπα και στο δελτίο.
1: Λοιπόν, απλώς θέλω να δω αν υπάρχει ισονομία. Όσο για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, εγώ δεν πιστεύω στις αναρολογίες και ότι θα κάτσει ο ένας, θα κάτσει ο άλλος, θα παίξει ο ένας, δεν θα παίξει ο άλλος. Πιστεύω ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια και νομίζω ότι η ομάδα μας ότι πρέπει να τα πάρει και τα τρία παιχνίδια που έρχονται. Αυτό θεωρώ, ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάει και τα τρία παιχνίδια να τα πάρει. Χωρίς να κοιτάει τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι ή σε αυτά που θα αρχίσουν την άλλη
0: εβδομάδα. Κοίτα, εγώ συμφωνώ τόσο με αυτή την άποψη και το έχω, ξέρεις ότι το έχω γράψει κιόλα. Ότι πρέπει κάποια στιγμή. Ότι πρέπει κάποια στιγμή και αυτή τέλος πάντων η φοβία που έχει μείνει. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω σε όλο τον κόσμο, να έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια κτλ. Πρέπει να φύγει. Γιατί στο κάτω τη διαφή δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα μέχρι τώρα η ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο είναι, όλα παίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα μας τύχει συνέχεια το ίδιο. Αν το σκέφτεσαι συνέχεια, θα σου συμβεί το ίδιο. Ξέρεις, υπάρχει όλος ο κόσμος, παιδί μου, και σκέφτεται αυτό το πράγμα. Θα μου πει, μας έχει πώς νιώθουν οι παίχτες και τι θα κάνουν οι παίχτες και ο προπονητής. Αλλά άμα σκέφτεται ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, τι θα γίνει, τι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο, ξέρεις.
1: Ήδη έχει αρχίσει η Κώστα μου και το σκέφτεται.
0: Τι ήδη, εδώ χαμός γίνεται τώρα στις δύο εβδομάδες διακοπής, τι θα γίνει και τι θα γίνει. Ωραία, τι θα γίνει. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο και αν καταφέρει να διατηρήσει τη διαφορά ή τέλος πάντων να διατηρήσει την απόσταση από αυτά που θα κερδίσει και τα λοιπά. Εγώ δεν πάω καταλάβω. Ναι.
1: Και καταλαβαίνω την οτροπία των φιλάθλων μας. Καταρχήν έχουμε άλλο προπονητή και πολλούς παίκτες στην ομάδα που είναι διαφορετικοί. Πρώτον αυτό. Είναι άλλος ο προπονητής και διαφορετικοί πολλοί από τους παίκτες. Οπότε δεν έχουν εμπολιαστεί με την οτροπία της φοβίας από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεύτερον, και το αποδείξαμε ότι την έχουν εμπολιαστεί από την οτροπία της φοβίας.
0: Γενικά ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να γυρίσει όλο το πρωτάθλημα, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Εγώ σου λέω ποδόσφαιρο, δεν ξέρει τι γίνεται. Ο Πάκο, έτσι όπως είναι, δεν φαίνεται να μπορεί, αλλά μαθηματικά και αυτός έχει τις πιθανότητες. Οπότε όλο το πράγμα, ας πούμε, αυτό το που σου μένει, ας πούμε, ότι ξέρεις, θα το ξαναπάθω, όταν το σκέφτεσαι συνέχεια, δεν βγάζει άκρη.
1: Στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, την αγωνιστική ΑΕΚ, θεωρώ ότι μπορεί να πετύχει το 3-3 και αν μου λέγανε στην αρχή της χρονιάς ότι θα παίξω το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μέσα

0: Θα γίνει ντέρμπι, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι αδιάφορος. Δεν τον επέρνα είναι αδιάφορος στον κόσμο του, για αυτά είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά ποτέ. Έτσι. Οπότε θα δούμε. Οφείλω να πω ότι εμένα η γνώμη μου είναι ότι το πρωτάθλημα θα παιχτεί στη Φιλαδέλφεια τελευταία αγωνιστική. Θα το δούμε και αυτό. Για τον μπάσκετ, πώς το βλέπεις ρε φίλε, αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος ευνοούν τον Παναθηναϊκό ή όχι? Εσένα ποια είναι η γνώμη σου?
1: Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι. Γενικά περίμενα από τη Βαλένθια να το αντιμετωπίσει πολύ πιο ψύχρεμα, χωρίς να... Περίμενε, δεν θέλω να σου πω το, για το τι έγινε στο γήπεδο. Γενικά, γενικά με τις δηλώσεις, να μην, πώς να σου πω, να μην τσιτώσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, στα δύο παιχνίδια, εγώ ποτέ δεν θα άφηνα τελευταία επίθεση στον Παναθηναϊκό, άσχετα αν χθες η τελευταία επίθεση δεν μπήκε και πήγε στην παράταση. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Γενικά,
0: θα ήθελα... Από τον προπονητή, λες.
1: Ναι, και στα δύο παιχνίδια. Δεν αφήνεις ποτέ την τελευταία επίθεση στον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται.
1: Γιατί η δικιά σου ομάδα...
0: Και καμία ομάδα, ρε φίλε.
1: Άκουσε με. Η δικιά σου ομάδα, μια ομάδα που έχει τα παράσημα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μπορεί να αποφασίσει να παίξει η τελευταία άμυνα, ακόμα και σε ολόκληρη επίθεση του αντιπάλου. Εσύ όμως, επειδή έτσι κι αλλιώς δεν είσαι μια ομάδα που φημίζεσαι για τη σκληρή σου άμυνα, δηλαδή βάλεις μια επιθετική ομάδα, το σωστό και το λογικό είναι ότι θα θέλεις να τελειώσει το παιχνίδι με,
0: τα χέρια σου,
1: με την μπάλα στα δικά σου χέρια.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που πας δύο φορές και στα δύο παιχνίδια να παίξεις εσύ άμυνα, όταν κρίνονται σε τόσο λεπτές ισορροπίες.
0: Που δεν είναι αμυντική ομάδα η Βαλένθια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που έκανε και στα δύο παιχνίδια. Είναι έξω από
0: τον χρόνο.
1: Αλλά ο προπονητής και ο ίδιος δεν έπρεπε να μπει στη διαδικασία πριν από τα παιχνίδια με τον Αταμάν. Και εγώ το είπα, αν θυμάστε την περασμένη Κυριακή, δεν θυμάμαι το Σάββατο που το είπα, ότι από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία να απαντήσουν, ξέρω, και τις Βαλένθια κτλ. Έχουν παίξει το παιχνίδι του Αταμάν. Οπότε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το προβάσμα, πώς να σου, όχι το ψυχολογικό, ότι μπαίνει στο κεφάλι του αλλού. Και βέβαια ο Μοντέρο. Και βέβαια ο Μοντέρο. Και βέβαια ο Μοντέρο, εντάξει, το τερμάτισε ο άνθρωπος. Εγώ θα σου πω κάτι που το έγραψε σήμερα και νομίζω ότι έτσι έχουν πάει όλοι, χωρίς να θέλω να συμψηφίσω οτιδήποτε.
0: Εγώ καταλαβαίνω
1: πρόπερση έγινε αυτό που έγινε ενώ ο Ολυμπιακός προηγείται το 2-0 στη σειρά. Πήγαν και κάναν αυτό που κάναν στους Λούκα, ο Γουόκαπ και ο Κάναν. Η σειρά γύρισε. Πέρυσι, ενώ ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πέσει στο καναβάτσο, πάει στο σεφ ο Γιαννακόπουλος και συσπυρώνει τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: τον ανασταίνει, ναι, και γυρίζει η σειρά και γίνεται 3-1.
0: Οπότε τι να
1: παρακαλώ. Φέτος θυμίζω ότι έγινε με την ΑΕΚ, όπου πήγαμε στην Μπαταλώνα η ομάδα της ΑΕΚ και συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα οι Ισπανοί. Γενικά οι Ισπανοί. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γενικά να χάνουν. Τα ναι, Καταλανοί, ξέρω εγώ. Ξέρω ίσως λίγο τους Βάσκους που είναι λίγο διαφορετικοί. Οι Ισπανοί γενικά ξέρεις ότι δεν έχουν καλή συμπεριφορά και δεν ξέρουν και να χάνουν. Λοιπόν, η Μπανταλώνα φέρθηκε όπως φέρθηκε στην ΑΕΚ. Θα το δει το Final Four από το.
0: Δηλαδή, κάτσε. Δεν φταίει μόνο η Βαλένθια, έτσι. Τσίμπησε και ο άλλος. Και εγώ θέλω αλλού να καταλήξω. Ξέρεις που το πάω.
1: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι συνήθως.
0: Αυτό που ξέρουμε, ρε φίλε, αυτό που ξέρουμε και αυτό που έχουμε δει, εμένα μου δείχνει ότι αν αυτός ο άνθρωπος είτε δεν περάσει ο Παναθηναϊκός, είτε αδικηθεί σε κάποια φάση και στα δύο παιχνίδια, δεν σου λέω και στον ημιτελικό, στην έδρα τη δικιά του και με τον κόσμο το δικό του. Φαντάσου, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν μπορώ να το φανταστώ εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεκινάει από τώρα και ακόμα δεν έχει γίνει. Δηλαδή φαντάσου τι έχει να γίνει.
1: Εγώ Κωστή μου θα σου πω κάτι.
0: Εσύ αν είσαι ένα Αγγελόπουλος και κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
1: Και οι δύο, μη με ρωτάς αν είμαι ένα Αγγελόπουλος, δεν είμαι στη θέση αυτών των ανθρώπων.
0: Όχι, σε τι κόσμο θα δίνει στήρια στον
1: Ολυμπιακό. Δεν είμαι στη θέση αυτών των ανθρώπων πρώτον και δεύτερον θα σου πω κάτι. Ότι και για μένα και οι δύο πλευρές, η κάθε μία με το δικό της τρόπο, φαίνεται ότι η μία αμήνεται και άλλη επιτίθεται, αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Η κάθε πλευρά έχει τις δικές ιδιαιτερότητες στον τρόπο που συμπεριφέρεται, δηλαδή τα πράγματα κτλ.
0: Εντάξει, ρωτάω ρε φίλε, γιατί εντάξει, κάνουμε κουβέντα. Ίσως η Αγγελόπουλος ή το εγώ είμαι, ξέρω εγώ, αυτός που πρέπει να ρωτήσει. Έτσι, δεν είμαι αστυνομία. Αλλά λέμε, δηλαδή, έτσι όπως τα βλέπεις αφιλάδος, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εγώ το λέω πολύ καιρό. Για μένα είναι λάθος που πήραμε την Ευρωλίγκα. Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα.
1: Πέρσι θα θυμάστε ότι αυτό που είχα πει 1,5 μήνα πριν γίνει το Final Four είναι το εξής.

0: ότι με τον τρόπο που γίνεται όλο το, όλη η ιστορία μεταξύ Παθηναϊκού και Ολυμπιακού με το, το Αμπουντάμπι και τα λοιπά, αυτή που θα βγει ωφελημένη ήταν η Φενέρμπαχτσέ. Τίνω να πω ότι ξανά, επειδή εντωμεταξύ βλέπω
1: και, στο τέλος να
0: εντωμεταξύ βλέπω και τη Ρεάλ και ανεβαίνει αρκετά.
1: Εννοείται.
0: Και κοίτα, μπείτε πάλι στο τρυπάκι για το τι θα γίνει σε ενδεχόμενο που παίξετε μεταξύ σας. Αλλά δεν παίξει κανένας μεταξύ του και παίξουν άλλοι στον τελικό πάλι.
1: Κωστή, να σου πω κάτι. Και ο Ολυμπιακός να μην ήταν, αυτός ο άνθρωπος θα τα έκανε αυτά τα πράγματα. Τα έχει ξεκινήσει από πολύ πριν. Γιατί έχει την Ευρωλίγκα και δεν ξέρω τι σχέδιο έχει στο μυαλό του, να μην αδικηθεί, να δημιουργήσει, ξέρω εγώ, αυτό. Αλλά γι' αυτό σε ρώτησα. Εσύ πιστεύεις θα του βγει σε καλό, θα του βγει σε κακό. Θα το δούμε. Πάντως είναι ένα ρίσκο μεγάλο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Εγώ λέω απλά το εξής, ότι όποιος κάνει μεγάλες δηλώσεις, αυτές θα
1: αναποδείξει. Η Ευρωλίγκα δεν είναι, συγγνώμη να σε ρωτήσω. Δεν
0: ότι είναι και η Βαλένθια έκανε μεγάλες δηλώσεις, ξέρετε ότι είμαι έτσι κι αλλιώς και με υποστηρίζω για την ομάδα του Πασκάλ στο ποδόσφαιρο, εντάξει και στο μπάσκετ. Αλλά όποιος κάνει μεγάλες δηλώσεις, αυτό θα σας πω με τα αυτά που θύμισα προηγουμένως, ότι όποιος κάνει μεγάλες δηλώσεις και τα λοιπά, στο τέλος δεν βγαίνει σε καλό.
1: Αυτό να τελειώσει όπως πρέπει και να πάρουμε και την επόμενη διοργάνωση, την πάρουμε μετά από 50 χρόνια, γιατί είναι πολύ κρίμα, έχουμε το καλύτερο μπάσκετ και δυστυχώς για μένα ένα θα προκαλεί, γιατί βλέπεις ότι δεν έχει μιλήσει κανένας, ο Ολυμπιακός θα προκληθεί, είμαι σίγουρος. Τώρα να αντιδράσει για αυτή, γιατί θα είναι και ο κόσμος του, γι' αυτό δεν είναι δύσκολο. Αν δεν είχαμε τον κόσμο, εντάξει, δεν με νοιάζει.
0: Έγινε, Κωστή, να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, για. Πάμε. Για λιμά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
2: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημα προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν, Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ! Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 59ο λεπτό, ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε, φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο, τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλεϊ έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89, ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο.
0: Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
7: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Χρυσάρα, τι κάνεις?
7: Τώρα τι κάνεις? Καλά.
0: Πώς είσαι?
7: Καλά. Δεν μου λέτε που λέει να κάνει επεισόδια ο Δημήτρης Μόρις και ο Γιανακόπλος.
0: Τρεις αγωνιστικές.
7: Που είπε ο άλλος, λέει...
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι, αν το έχει ακούσει ή δεν το έχει ακούσει, τι να του κάνω εγώ τώρα. Και αυτό δεν είναι και απόλυτο, γιατί μπορεί να γίνει και 2-1. Οπότε στον τελικό να είναι. Μπορεί να γίνει 2-2 και να γίνει 3-2 μετά πάλι στη Βαλένθια και να είναι και στα δύο μάτς.
7: Είπε για τα παιχνίδια με τη Βαλένθια, λέει, να πάει να κάνει, λέει...
0: Πρόσεξε. Εάν γίνει 3-0 την Τετάρτη, θα χάσει και τα δύο του Final Four.
7: Το ξέρω.
0: Αν γίνει 3, αν πάρει ένα μάτς στη Βαλένθια και πάρει το τέταρτο Παναθηναϊκό, στον τελικό θα μπορεί να είναι.
7: Το παιδί προηγουμένως δεν ήθελα να το είπε ότι με τη Βαλένθια να κάνει επεισόδια.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το έχει ακούσει τώρα. Τι να, αφού εγώ το λέω στο δελτίο από τις 11.
7: Όχι, αυτό λέω γιατί δεν το άκουσα. Άμα γίνει 2-1 θα χάσει ένα παιχνίδι. 3-1 θα χάσει ένα παιχνίδι ο Μπάθακ.
0: Ακριβώς.
7: Το είχα απολογίσει.
0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι μπορεί να αρχίσουν κάποια τα σενάρια, να κάνει να χάσει ο Παναθηναϊκός το ένα παιχνίδι, να γυρίσει σειρά για να πάει για ένα κούπλο στο τελικό. γιατί θα τα ακούσω κι αυτό μες στη βραδιά, τους προλαβαίνω, ξέρεις.
7: Όχι.
0: Όχι, δεν λέω ότι θα το πεις εσύ. Μπορεί κάποιοι να το σκεφτούν. Ότι...
7: Το λέω εγώ, θα το παίξω να χάσει το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Για να δώσει μεθαύριο.
0: Έλα ρε Χριστό τώρα, εντάξει με τρελάνεις και τώρα, εγώ σε πήγα σε προβλήμα για να μην το πεις και το λες. Κι άμα γίνει μετά 3-2 και το γυρίσει βαλή, δεν θα μου πεις μετά.
7: Λοιπόν...
0: Κάτι κάναμε σήμερα αλλά δεν τα ζήγησα καλά. Έπιασα με δύο διαφορετικά χάντικα από τη Ρεάλ. Το πήρε αέρα πατέρα και έδινε και πολύ δηλαδή. Έπιασα στο Λεύτη το τουρκικό που ήταν το απόγευμα. Αλλά δεν μου βγήκαν, ξέρεις, παίζω πολλαπλές επιλογές ρε παιδί μου και τα κάνω σαν σύστημα. Ενώ τη Λίντς έκανα μόνο over την έπαιξα, έπρεπε να την πήξω και 3,5. Και μετά κόλλησα με τα κόρνερ εκεί πέρα.
7: Έχασα το ένα τη Ζιρόνα με ένα χι διπλή ευκαιρία και over the damage και το ίδιο με τη Στέλμπιλμπε. Δεν πήγα καλά, τίποτα, δεν είχα πάει καλά. Και ξέρεις πάλι, σαν τέσσερα παιχνίδια περίμενα ένα χι για να πληρωθώ. Είχα πιάσει από το με σύστημα και τέτοια και δεν είχε κανένα χι ούτε στο γύρο πάλι, ούτε στο κόφερες. Έχω κίνδυνα. Εγώ, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, δεν θέλω να πάει το τελευταίο παιχνίδι στα Φιλαδέλφια, γιατί δεν θα το αντέξω, δηλαδή θα το δω καθόλου, δηλαδή ούτε μία στο κανομία θα κλείσω τηλεοράσεις και θα δω μόνο το αποτέλεσμα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο Μπάσης, επειδή δεν είμαι και μπασκετικός, θα το αντέξω, θα το δω, δηλαδή θα θέλω να κερδίσω Ολυμπιακός φυσικά και δηλαδή με το Άγια, αλλά δεν είμαι όπως το ποδόσφαιρο, δηλαδή να θέλω το τελευταίο που να πάει στα Φιλαδέλφια. Άμα είναι να γίνει να το πάρει Άγια, να το πάρει στην από την πέμπτη αγωνιστική και τέτοια να τελειώνουμε. Δηλαδή και έχει και καλή ομάδα, εντάξει έχει παίξει καλή μπάλα, ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, δεν είναι καλά πολύ. Όχι και δεν είναι καθόλου καλά και με το Παναθηναϊκό που το είδα, δηλαδή εντάξει δε. Και πάει να προβάλλει την ίδια δεκάδα τώρα ο Ολυμπιακός και θέλω να πω κάτι τώρα, δηλαδή προς Θεού τώρα, δηλαδή το καλοκαίρι αν δεν γυρίσει Γιάρετσου και Αθανασίου, Καπελά, αυτοί οι τρεις δηλαδή, εντάξει, είναι τρία πολλά, δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τώρα τι μεταγραφές θα κάνει, δεν γνωρίζει ακόμα. Εσείς το... ποιο βλέπει να πέφτει, η Αστέρα, η Λάρισα?
0: Η Λάρισα μου είχε κάνει πολύ αρνητική εντύπωση από τότε που ξεκίνησαν τα play-out.
7: Ναι.
0: Μου θυμίζει πολύ τη... ίσως και χειρότερα από την Καλυθέα πέρσι στα πλοία. Που η Καλυθέα, επειδή είχε νικήσει στον ΠΑΟΚ στο τέλος, έδινε την εντύπωση ότι και αυτή ρε παιδί μου θα σωθεί, θα βγει στον αφρό. Και τελικά έπεσε. Και με την ίδια εντύπωση τώρα αρνητική μου κάνει και η ΑΕΛ.
7: Η ΑΕΛ, ναι. Και θέλω να πω και κάτι.
0: Κοίτα, για τον Αστέρα πιστεύω θα το παλέψει. Δεν θα το παρατήσει. Δηλαδή, αυτή που μου μοιάζει αυτή τη στιγμή πιο παραδομένη, να το πω έτσι, και η εικόνα τη, σε σύγκριση με το πώς τελείωνε την κανονική διάρκεια του προαθλήματος, είναι η ΑΕΛ.
7: Και αυτό που είχα πει πριν δύο μήνες που το είχα πει ότι αν τυχόν και πάρει το πρωτάθλημα όφι.
0: Το κύπελ όφι.
7: Το κύπελ όφι.
0: Δεν έχει καμία σημασία τα 5-8, δεν έχουν καμία σημασία.
7: Είναι αυτό το να γίνει πρώτα ο τελικός και μετά. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Και για το. Για τον Τζάπρα δεν έχεις ακούσει τίποτα έτσι που λένε.
0: Άκουσε να δεις. Για τον Τζάπρα αυτό που γνωρίζω είναι ότι και ο Ολυμπιακός πήγε και ρώτησε. Ο Παναθηναϊκός και ο Διονύσης ειδικά αυτή την εβδομάδα επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία κλεισμένη μεταγραφή από πλευράς Παναθηναϊκού του Τζάπρα. Επειδή και ο Ολυμπιακός από ό,τι ξέρω και το ξέρω αρκετές μέρες τώρα πήγε και ρώτησε. Ο ιδιοκτήτης τα έφερε όλα ανοιχτά και το καλοκαίρι. Ο Κομπότης το έχει αφήσει ανοιχτό. Εγώ πιστεύω ότι οι απαιτήσεις του ίδιου του Λεβαδιακού για οποιονδήποτε παίχτη θα είναι από 2 και πάνω.
7: Από 2 και πάνω.
0: Από 2 και πάνω. Και ο Ολυμπιακός, από ό,τι γνωρίζω, Ρώτησε για πακέτο τον Τζάπρα και τον Κωστή.
7: Τον Κωστή, ναι. Εσύ να δείτε πώς θα βλέπεις. Πραγματικά και πάω Ολυμπιακό. Εγώ δεν μπορώ να τα δω καθόλου. Δηλαδή δεν βλέπω τίποτα.
0: Κοίτα, θα σου πω ότι με βάση τη λογική οι δύο δικές μας ομάδες έχουν προβάδισμα στα δύο παιχνίδια.
7: Ποιες?
0: Ολυμπιακός και Άκη. Κατά σειρά, όπως θα αρχίσουν χρονικά. Για τα παιχνίδια της Κυριακής. Από εκεί πέρα θα γίνει.
7: Μπράβο.
0: Έγινε, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
8: Σίμου.
0: Έλα, φίλε. Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Βασίλης.
0: Έλα, ρε Μπιλή, τι έγινε.
8: Καλά, μωρέ, αδελφέ.
0: Καλό μήνα.
8: Από κάτω μιλάμε για Eurovision που δεν μας σωστά έπαιρνε ένας δημοσιογράφος ενώ έχουμε πόλεμο, τέλος πάντων.
0: Δεν μίλησε κανένας για Eurovision, εσύ πας να ανοίξεις για Eurovision.
8: Όχι, λέω στο Sportfm, λέω γενικά μιλάνε στα μεσημεριανά για Eurovision.
0: Εντάξει, δεν πάγουν
8: αυτό τι λένε. Έχουμε άλλα προβλήματα. Το Βαρέλ έχει φτάσει... Βαρέλ θα το βλέπω Παναθηναϊκό στο τρίποντο. Λοιπόν, πάμε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα να χάσει λεωφόρο. Θα παίξουμε με τους 7 παίκτες που θα αλλάξουμε. Εξάλλου τώρα είναι τα τελευταία παιχνίδια, είμαστε στο stand-by. Εγώ αντιπαθώ λίγο την ΑΕΚ, οπότε πιστεύω να φέρει διπλό Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα, γιατί γι' αυτό δεν έχει τίποτα, την ίδια ώρα παίζουνε.
0: 7 και 9. Πρώτα το μάτι Τούμπας, μετά ελεφόρο.
8: 7 παίζει ο Παναϊκός.
0: 7 πρώτα Τούμπα, άκουσε με Βασίλη. Ναι, 7 ναι. Τούμπα είπα. 7 Τούμπα, 9 ελεφόρος.
8: Οπότε νικάει ο Ολυμπιακός, ας το πούμε, και περιμένει τον Παναθηναϊκό να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τι και εκεί να φέρει ο Παναθηναϊκός, ο ΙΑΙ χάνει 2 βαθμούς. Οπότε ο Ολυμπιακός μπαίνει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Έτσι μου αρέσει να βλέπω ψιλοαγγλικό πρωτάθλημα που πήρε ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ, που την έπαιξα, το πιάσα, και νίκησε 1-0 μέσα στον ημιτελικό. Τώρα για το μπάσκετ, κανείς δεν το περίμενε, εξωγήινος διαστημικός Παναθηναϊκός, 2-0, ακόμη και μέσα στη Βαλένθια, στο καινούριο το γήπεδο, όλοι κλαίγανε, συγγνώμη για την έκφραση. Πάμε για το 3-0, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το 3-0, θέλουμε να πάμε Final Four στην έδρα μας, να το σηκώσουμε μέσα στην Αθήνα που ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Ο τελικός είναι αυτός, η Βαλένθια, και το έχω πει. Και μακάρι να μην διασταυρωθούν αφού θα περάσει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, μέσα είναι σαν ταράκια αυτά. Να μην διασταυρωθούν όχι στο μικροτελικό, να πάνε τελικό ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ώστε να το πάρει μια ελληνική ομάδα. Δηλαδή θα γίνει κόλαση μες στο ΆΚΑ. Δεν φοβόμαστε κανέναν, Κώστα μου. Είδες στο δεύτερο παιχνίδι παίξαμε χωρίς άγχος, όλα μπαίνανε νερό. Το καλάθι το βλέπαμε Βαρέλι. Και ενώ είχε ψηλά κορμιά η Βαλένθια και εμείς ψιλοκοντούλιδες παίκτες, τους παίξαμε στα πόδια, στη γρηγοράδα.
0: Γενικά η Βαλένθια δεν θυμίζεται για την αμυνά της.
8: Κώστα μου.
0: Η Βαλένθια δεν θυμίζεται για την αμυνά της. Έτρωγε με όλους τους τρόπους και χθες. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το πρώτο παιχνίδι.
8: Και πιστεύω να μείνει ο Αταμάν, αν το σηκώσουμε το 8ο αστέρι στον ουρανό της Αθήνας. Γιατί θα κάνουμε copy-paste στον Ολυμπιακό που πήρε το conference. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Τώρα γυαλίζει το μάτι μας. Δεν είναι φάρσα. Πάμε 2-0. Ο Γιαννακόπουλος φάει ποινή να το δει στο σπίτι του. Να πάμε Final Four. Σιγά μην το κάτσουμε και το διακινδυνεύσουμε. Και όλα καλά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Καλό μήνα, Βασίλη. Καλό μήνα. Πάμε, χαίρετε.
9: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
9: Δεν το έχει ξαναπάρει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα.
0: Ποιος είπε ότι δεν το έχει ξαναπάρει?
9: Το είπε πριν ο Βασίλης, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, τώρα είπε ο Βασίλης, τι να σου πω τώρα, φίλε. Τι να σου πω.
9: Ρε Κώστα, εντάξει, μια πλάκα κάνω.
0: Ο Βασίλης ξέρεις, λέει τα δικά του, άμα κάτσω και παρακολουθήσω τον Βασίλη, μετά πρέπει να είναι η τελευταία γραμμή, μετά πρέπει να φύγω.
9: Σωστό και αυτό, άμα κάτσεις να διορθώσεις αυτό που λέει ο Βασίλης, σωστό. Ο Ολυμπιακός, γιατί να διαμαρτυρηθεί ρε φίλε Νίκο? Τον έχει πάει τίποτα στραβά στην Ευρωλίγκα δύο χρόνια τώρα, που μας λέει ότι συνέχεια διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός και δεν διαμαρτύρεται, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, θα σου πω, εχθές υπάρχουν δύο φάσεις. Γενικά η διαιτησία στα δύο παιχνίδια για την κρισιμότητα των αγώνων και τόσο κλειστά ήταν καλή. Απλά υπάρχουν δύο φάσεις για τον Παναθηναϊκό. Μία του Όσμαν στο τρίποντο με το ταμπλό είναι και φάουλ. Και η άλλη φάση που...
9: Για μένα
0: που...
9: όχι τόσο γιατί ανοίγει το σώμα του Κώστα. Είναι. Ανοίγει το
0: η φάση που πραγματικά, που πραγματικά απόρρισα, θα σου πω... Είναι στην παράταση, εκεί που ο Γκραντ κάνει τον πάσιμο και ενώ του κάνουν φάουλ, δίνει βήματα.
9: Εκεί που πήγε ο Γιανακόπουλος και διαμαρτυρήθηκε.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η φάση, εγώ σου λέω ότι με τον Γκραντ που μπαίνει μέσα, που κάνει το drive τέλος πάντων και τον τραβάνε και του χρεώνει βήματα ο διαιτητής.
9: Μετά από αυτή τη φάση
0: πρέπει να έγινε η μανούρα.
9: Σωστά. Εμένα μια άλλη φάση που παιδιά δεν την έχει πει κανένας. Φεύγει ο Σόρτ στον εμβδιασμό και τον εσπρώχνει ο παίχτης της Βαλένθια από πίσω. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση. Που φεύγει ο Σόρτ,
0: κοίτα, το λέει, γενικά η λογική, επειδή σήμερα παρακολούθησα Φερρυπίν και το παιχνίδι πολύ προσεκτικά της Ρεάλ με τη Χάπολ. Γενικά τέτοια προσπαθούσαν να τα αφήσουν. Νομίζω ότι θυμάμαι ποια φάση λες.
9: Τον έχει σπρώξει από τη μέση.
0: Έχουν γίνει και σήμερα κάποια που τέλος πάντων δεν τα σφυρίζανε, προσπαθούσαν να αποφύγουν.
9: Στον αέρα δεν μπορεί να σπρώχνει τον άλλον από τη μέση. Δηλαδή,
0: αν έχεις την ευκαιρία να δεις και το μάτς, απλά γενικά νομίζω ότι ήταν πιο προσεκτικοί οι διαιτές τουλάχιστον από τα μάτς κανονικής διάρκειας. Το σημερινό...
9: Ναι, εγώ δεν λέω ότι αδικήθηκε ή ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι ρε παιδί μου, για κάποιες συγκεκριμένες φάσεις.
9: Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία ρε φίλε δεν γίνεται να... Δηλαδή όσο ο Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός να είσαι, δεν γίνεται δηλαδή να μην τα βλέπεις. Δηλαδή γράφεται στο φύλλο αγώνα ότι τους είπε ο Γιανακόπουλος
0: κόλε φάουλ.
9: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και τον τιμωρούν τρεις αγωνιστικές και ο άλλος καβαλά και λένε ότι υποκίνησε και καλά τη βία. Γιατί ανασταθωθήκαν οι φίλαθλοι της Βαλένθια, κάτι τέτοιο διάβασα, αν δεν κάνω λάθος, και ο άλλος ανεβαίνει στα κάγκελα, βρίζει ανθρώπους, βρίζει γυναίκες, βρίζει κάνει και δεν υποκινεί τη βία και τιμωρείται με ένα πρόστιμο. Ρε Κώστα, αυτά που βλέπουμε, σε αυτά τα πράγματα θα τρελαθούμε. Εγώ ήμουνα κατά στο μπάνερ που κατεβάσανε
0: του Μποντιρόγκα.
9: Δηλαδή εντάξει, να σου πω κάτι, έλεγα ότι εντάξει είναι η ιστορία της ομάδας, αλλά ρε φίλε μετά από αυτά που βλέπω κάθε φορά, δηλαδή και κάπου όπα ρε φίλε. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα έρθει μέσα στο ΆΚΑ, πώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή θα πούνε στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και ιδιοκτήτη ουσιαστικά του γηπέδου να μην μπει στο γήπεδό του.
0: Αυτή η ποινή επιβλήθηκε τώρα να σου πω.
9: Και πρόσεξε και τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή δεν σου λέει τίποτα αυτό το τρεις αγωνιστικές. Εσένα δεν σου λέει τίποτα.
0: Να μην είναι στο Final Four. Επί της ουσίας η ποινή είναι να μην είναι στο Final Four. Γιατί και αυτοί πιστεύουν ότι θα γίνει 3. Και αυτοί πιστεύουν ότι θα γίνει 3-0. Προφανώς.
9: Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ φίλε, πραγματικά δηλαδή δεν θέλω να το ζήσω. Τι θα γίνει αν πάνε στον τελικό Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Είμαι σε μια λογική ότι κοίτα να δεις είναι EuroLeague, αλλά επειδή γίνεται στην Ελλάδα και θα έχουμε ελληνική αστυνομία, δεν είναι στο εξωτερικό που εκεί ο κάθε αούγκανος είναι και λίγο φοβάται. Εδώ έχουμε ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω τι θα γίνει φίλε. Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί. Θα είναι και άλλοι τόσοι Τούρκοι.
0: Σίγουρα.
9: Γιατί οι Τούρκοι ακολουθούν, δηλαδή...
0: θα πάνε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, οι Τούρκοι θα είναι.
9: Ναι, θα είναι, ξέρω εγώ...
0: Εντάξει, όσα ιστήρια τους αναλύουν, πιστεύω θα πάρουν, εντάξει.
9: Χωρικά, ξέρω εγώ, θα είναι 7.000 Παναθηναϊκοί.
0: Και πόσο, 5.000, πόσο να πάρουν...
9: 5.000 Φέτης Φενέρ και 500, ξέρω εγώ, της Ρεάλ, που εντάξει, ξέρουμε ότι θα κάψουν σε μια γωνία και θα...
0: Η Φενέρ μόνο.
10: Τα τρία τελευταία Final Four που έχει πάει, πάνω από 200 άτομα δεν έχουν πάει.
0: Θα είναι μόνο τόσο. Στη Γερμανία δεν ήταν πολύ. Στο...
10: Μόνο Ισπανικά δεν
0: ήταν. Στο Βερολίνο δεν ήταν πολύ οι Τούρκοι. Αφού είχε εκεί
9: δεν,
0: πέρα.
9: Δεν ξέρω τι θα γίνει και με νεκρές ζώνες. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε συνήθως, επειδή όταν γίνονται τέτοια πράγματα να βάζουμε και νεκρές ζώνες. Αλλά δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι EuroLeague, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εντάξει παιδιά, ας μην γινόμαστε τώρα προφήτες κακών καταστάσεων. Εντάξει, οκ, παιδιά, όμως να σου πω κάτι. Όταν. Περίμενε. Μπορεί να έχεις από τη σκοπιά σου. Πρόσεχε, δεν θα κάτσω εγώ να σου. Άσε με να σου πω κάτι. Δεν θα κάτσω να σου αλλάξω γνώμη. Για οτιδήποτε πιστεύεις. Είναι δικαίωμά σου το πιστεύεις και τα λοιπά. Σαν να μπορεί να συμφωνήσει, αλλά όχι. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή αισθάνεσαι ότι έχεις δίκιο και μπορεί σε μεγάλο βαθμό να έχεις δίκιο, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να λέμε τι θα γίνει, ας πούμε, ότι η δικιά μας αστυνομία ξέρει δεν θα τα κάνει καλά και οι άλλοι θα τα κάνουν πιο εύκολα, ξέρω και τα λοιπά.
9: Άκου, δεν ψάχνω να βρω το δίκιο. Δίκιο για μένα μπορεί να έχω δίκιο, για σένα μπορεί να έχω άδικο. Ο καθένας έχει τη γνώμη του.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ όταν συζητάω μαζί σας. Εγώ έχω την άποψη μου. Προσπαθώ όταν συζητάω μαζί σας και ακόμα και όταν σκέφτομαι πράγματα μόνος μου, να βλέπω και τη σκοπιά του άλλου. Και σε πολλά πράγματα ακόμα μπορώ να φαίνομαι, ας πούμε, σκληρό, σκέφτομαι και τη σκοπιά του άλλου. Και πολλές φορές ακόμα και για ανθρώπους που φαίνεται να αντιπαθώ. Ή για καταστάσεις που φαίνεται να αντιπαθώ. Δεν έχει σημασία
9: όμως. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε όμως πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε τι θα γίνει. Αυτό λέω, ρε Κώστα. Δηλαδή δεν το βλέπεις που πάει το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχει την ικανότητα η ελληνική αστυνομία όταν θέλει να μην γίνει τίποτα.
9: Μακάρι. Μακάρι από το στόμα σου και στο Θεό το αυτή. Αλλά. Θα δούμε.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: 24, 23, πότε είναι, 23 είναι ο τελικός, 24. Να δούμε πώς θα περάσει όλος αυτός ο καιρός.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
11: Καλημέρα.
0: Δεν σε ακούω καλά, δεν ακούγεσαι καλά, δεν ακούγεται καλά η γραμμή σου φίλε. Για προσπάσε λίγο.
11: Έλα Κώστα, καλημέρα, Γιάννης από Βόλο.
0: Έλα Γιάννη, να είσαι καλά ρε φίλε, τώρα σε ακούω.
11: Καλημέρα. Καλά είσαι.
0: Καλό μήνα πρώτα απ' όλα.
11: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Δεν τα είπα.
0: Αληθώς, ναι, δεν τα είχαμε πει.
11: Μία παρατήρηση να κάνω, Κώστα, και θα κλείσω γιατί είμαι στη δουλειά και δεν θέλω. Ενώ ένας άνθρωπος απασχολεί συνέχεια και την Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις ελληνικές αρχές, βλέπω από δημοσιογράφους και θα το πω, πλην κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, να κρατήσει μια ισορροπία στις διοικήσεις. Δεν υπάρχει ισορροπία. Ένας είναι επιθετικός, με χειρονομίες με, και οι άλλοι είναι στο πάτημα, στο ταβάνι τους. Δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δημοσιογράφοι φοβούνται να πάρουν θέση κατά του Γιαννακόπουλου. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα πουθενά στη δημοσιογραφία. Ο ένας προκαλεί με χειρονομίες, με, μέχρι και κλουβί τον είχαν κάνει πριν χρόνια στη Ρεάλ. Κλουβί τον έβαλαν. Και τώρα εδώ εμείς στην Ελλάδα προσπαθούμε να βάλουμε τις δύο διοικήσεις ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ακούστε.
0: Πρώτα απ' όλα δεν... Πρόσεχε να σου πω κάτι για να...
11: Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Και το παίρνουν και οι αδικημένοι κιόλας. Ποιος ο Παναθηναϊκός να είναι αδικημένος. Που έχει πει καθαρά τον Ολυμπιακό και με 100-0 διαιτησία δεν θα τον κερδίζω.
0: Ωραία, εγώ θα σου πω κάτι. Εσύ λες ότι τον φοβούνται οι δημοσιογράφοι. Αφού θες να μιλήσουμε ξεκάθαρα, θα μιλήσουμε ξεκάθαρα. Εσύ λες ότι τον φοβούνται οι δημοσιογράφοι.
11: Βέβαια.
0: Εσύ πιστεύεις ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται έτσι σε οποιοδήποτε χώρο με την ανοχή οποιασδήποτε κυβέρνησης. Εσύ για αυτή την κυβέρνηση τι θα έλεγες. Τον φοβάται ή δεν τον φοβάται.
11: Μπράβο.
0: Ο δημοσιογράφος. Περίμενε να σου πω λοιπόν Γιάννη μου κάτι. Γιατί τώρα δεν θα το λάθουμε. Δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι τους χωροφύλακες να πάνε να. Δηλαδή, ωραία, πέρα να σου πω εγώ ότι είναι. Εσύ θες να ακούσεις ότι είναι ο χειρότερος παράγοντας που υπάρχει, είναι ο πιο ας πούμε ξεσκοτικός στο να γίνουν ας πούμε αψίς, να γίνουν φασαρίες κτλ. Ωραία, στο λέω εγώ. Ο πιο εκρηκτικός, ναι, αυτός που προκαλεί, ξέρω εγώ, καταστάσεις και είναι προκλητικός και τα λοιπά. Ωραία. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι, αν ήταν στο ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ, θες να πεις ποιος. Ο Γιώργος, ο Τάκης, ο Μίτσος, όποιος δημοσιογράφος θέλεις, είναι αυτός που μπορεί να κάνει κάτι. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά το λόγο που ειδικά το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν θα μπορούσε κανένας ποτέ να το σταματήσει. Νομίζω είσαι μεγάλος άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνεις μόνος.
11: Γιατί Κώστα, τι είναι μπαμπούλας είναι. Εγώ έχω δει και τον Ηλιόπουλο και τον Μαρινάκη και τον Σαββίδη και τον Αλαφόζο χειρονομίες να μην κάνει κανένας. Έχουν το
0: καλύτερο. Εντάξει, τώρα μου λες για τον Μαρινάκη, θα βγει ο άλλος να σου πει ότι πετάει μπάλες και κάνει το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Τώρα, άσο αυτό τώρα, μην κάνουμε συγκρίσεις. Θέλω να μου πεις εσύ, ότι αν πες ότι ήταν ο δικός μου έτσι, ξέρω εγώ. Ότι ήταν ο δικός μου, ότι είναι, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, ότι είναι του ΠΑΟΚ που μπήκε με το όπλο και τα λοιπά. Ωραία. Εμείς, ως δημοσιογράφοι, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
11: Όχι, δεν είπα.
0: Το πολύ μπορεί να μας συμβεί εμάς ως δημοσιογράφους είναι να πούμε κάτι που δεν θα αρέσει και να μην φτάσουμε σπίτι μας. Ή να μας φορμένουμε στο σπίτι μας για να πάθουμε οτιδήποτε. Αφού θες να συζητήσουμε έτσι ομά. Αν λοιπόν ένα κράτος ολόκληρο, ένας κρατικός μηχανισμός, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, εσύ τι πιστεύεις ότι μπορεί να. Πώς θα το αντιμετωπίσει ο δημοσιογράφος.
11: Λοιπόν, Κωστή μου, θα σταματήσω την κουβέντα από
0: τι σταματάς την κουβέντα, εσύ μου την ξεκινάς και με προκαλείς ότι αυτό και εγώ σου λέω την αλήθεια όπως είναι και μου λες όχι. Τι τη σταματάς.
11: Όχι, με κάλυψες 100% από την πρώτη πρόταση που είχες. Δεν είναι σε θέση κυβέρνηση να σταματήσει αυτό το ζαμπουκά. Αυτό.
0: Καμία. Καμία. Νομίζω είσαι μεγάλο παιδί, θα καταλάβεις μόνος το λόγο.
11: Είμαι δόξα τω Θεώ 54 χρονών είμαι.
0: Ωραία.
11: Αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Και πρόσεξε, και οποιονδήποτε κάνει τα ίδια πράγματα, δηλαδή μπορεί. Βέβαια. Και για τον Μαρινάκη που εσύ το θεωρείς ότι κάνει light πράγματα, κάποιος να σου πει το ίδιο. Από την άλλη πλευρά. Και να πει ποιος θα το σταματήσει, δεν θα το σταματήσει κανένας. Όπως και το προηγούμενο αφεντικό της δικιάς μου ομάδας, γιατί φυσικά δεν θα τον εξαιρέσω, δεν θα το σταματήσει κανένας.
11: Να σου πω κάτι και κλείνω, να μην σου τρώω την ώρα. Πάντως και οι τέσσερις που ανέφερα,
0: ναι.
11: Συγγνώμη.
0: Όχι επειδή είναι ιδιοκτήτες, όχι επειδή είναι ιδιοκτήτες αυτού του σταθμού, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μία πίστα που δεν συγκρίνεται, ας πούμε, με τα όνομα που λες. Εντάξει, τα για όνομα. Δηλαδή μην τα βγάλουμε τώρα όλα.
11: Ίσα και δεν είμαι στην ομάδα του και δεν προκαλεί ο κύριος Αλαφόζος.
0: Εντάξει, τι μπέμπε. Okay.
11: Δεν προκαλεί καθόλου.
0: Όχι, πρόσεχε.
11: Αλλά.
0: Περίμενε, για να εξηγηθούμε επίσης σε κάτι. Το ότι ένας μπορεί να είναι ίσιος και να μην κάνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει. Σημαίνει ότι είναι το προφίλ του πιο χαμηλό. Όχι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ισχυροί επιχειρηματικά δεν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Μπορούν. Πανεύκολα. Άλλους κρατάει χαμηλό προφίλ, άλλους μπορεί να μην, ξέρω εγώ, να είναι λιγότερο αψής, λιγότερο οξής, λιγότερο. Τι θες να σου πω τώρα, καθένας έχει το προφίλ.
11: Έχουν διαφορετικά προφίλ. Σωστά. Ωραία. Έχουν διαφορετικά
0: αυτό.
11: Προφίλ. Έγινε Κώστα μου, με κάλυψες εγώ ρε.
0: Να σε καλά. Γεια σου Γιάννη. Να σε καλά.
11: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
12: Δεν πας στο διάλειμμα.
0: Δεν πας στο διάλειμμα. Πάνω.
12: Ναι, μία είναι η ώρα.
0: Στο διάλειμμα. Έλα, θα σου δώσω, δεν πειράζει. Πάμε. Όχι, νόμιζε ο Χάρης ότι θα πεις δεν πας στο διάλειμμα. Δεν πήγες να με βρεις, εγώ κατάλαβα τη φωνή σου όμως. Γι' αυτό σε έκλεισε. Καλά, εντάξει, και αυτό να μου λέγε το πιο light είναι από αυτά που...
12: Άρε, Χάρη.
0: Ευτυχώς έπιασα τη φωνή του πάνω, έπιασα το...
13: Αλλά μετά, πρώτα έπαει αυτόματα, με το μακούς δεν πας, λέω, όπα.
12: Ό,τι γίνεται. Έχει πλάκα, παιδιά, να μην πάει καμία ομάδα από τις ελληνικές ομάδες στο τελικό ή στο Παναθηναϊκό.
0: Στον τελικό, ναι.
12: Στον τελικό,
0: εγώ τους το είπα και πριν.
12: Ναι, λίγο χαμηλά την μπάλα, έτσι. Δεν είναι... Ένα παιχνίδι είναι και για τις δύο ομάδες. Έτσι πήγε και πέρσι ο Ολυμπιακός. Καλά, ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν είναι αυτό, αλλά έτσι πήγε και πέρσι ο Ολυμπιακός φαβορί και η Μονακό έκανε τη ζημιά. Δεν είναι τόσο. Παιδιά, κάτσε να πάμε πρώτα στον τελικό και μετά βλέπουμε. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Εγώ είπα και το εξής, ότι παιδιά πάλι κάθεστε να σκεφτείτε πώς θα είναι η μεταξύ αντιπαράσταση αν πάνε στον τελικό οι ομάδες και τελικά μην πάτε τα περσινά. Πριν από 40 λεπτά το είπα.
12: Γιατί τι, δεν είναι παράξενο αυτό που λες.
0: Ναι, γιατί σκέφτονται μόνο τη μεταξύ του συνάντηση. Δηλαδή ότι τη Φενέτορα ή η Ρεάλ σε ένα μάτς είναι εύκολο να τις παίξεις.
12: Όχι βέβαια, κοίταξε να δεις. Η Φενέρ έκανε την κοιλιά της, ξέρεις. Δηλαδή την αγωνιστική κοιλιά. Αλλά τώρα έχει επιστρέψει πάλι σε...
0: Να σου πω και κάτι στο τέλος της γραφής σου λέει, προκειμένου να έχουμε ένα νορμάλ τελικό που ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει και κόσμο έτσι κι αλλιώς που θα πάνε και στον τελικό και θα το γεμίσουν το γήπεδο και να μην είναι κανένας από τους δύο. Σε περνάνε και 2-3 σφυριγματάκια τον καθέναν στον ημιτελικό και καληνύχτα.
12: Εντάξει. Γι' αυτό.
0: Ναι, για αυτή την ισχύα του στέλνουν τώρα.
12: Ας κρατήσουμε μια πισινή, δηλαδή. Δεν είναι.
0: Εγώ βλέπω ότι η Ρεάλ επίσης ανεβαίνει.
12: Ότι με το Ταβάρες τι γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχει δρόμο ακόμα. Δεν ξέρω αν θα πω. Μια χαρά. Τι, γιατί δηλαδή χωρίς τον Ταβάρες έβαλε. Καλά, για φάνε αφού έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολα. 102 πόντους έβαλε και είχα πολύ κιόλας.
12: Ναι, μου, άλλο παιχνίδι εκεί πέρα, άλλο τώρα δηλαδή, σε σειρά. Τέλος πάντων, είναι σημαντική μονάδα αυτήν του Ταβάρες στη Ρεάλ σε Κωστά. Δεν είναι.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ αργά.
12: Δεν καλύπτεται εύκολα δηλαδή.
0: Όχι. Αλλά και ο Λέν είναι καλός παίκτης, να ξέρεις.
12: Εντάξει, εγώ δεν τον βλέπω τόσο. Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα είναι, ξέρεις. Όλη τη χρονιά εμείς οι Παναθηναϊκοί κλεβάζαμε, όχι όλοι, κλεβάζαμε πάρα πολύ τον Αταμάν. Σε μια Ευρωλίγκα που με αυτό το φορμάτ που είναι, δηλαδή με το Final Four, με αυτό το στυλ, θέλεις ότι οι ομάδες, ο κάθε προπονητής θέλει την ομάδα να την έχει έτοιμη ετούτη τη στιγμή που παίζονται τώρα οι αγώνες. Εμείς όλη τη χρονιά το είχαμε πρίξει στα σκότια. Ήρθε ένας προπονητής, μας πήρε από τη 17η θέση, μας έβγαλε την ίδια χρονιά δις πρωταθλητές και Ευρώπη σκέλα, καριδάτο και εδώ στην Ελλάδα το πρωτάθλημα. Μας πήγε δεύτερη χρονιά, μόνο με τον Γκέμπριελ αν θυμάσαι, Final Four, χωρίς Γκριγκόνης, χωρίς Λεσόχολης, με χίλιες απουσίες ο Παναθηναϊκός. Μας πήγε Final Four. Δεν ήταν φαβορεί ο Παναθηναϊκός στο Final Four αυτό. Και γυρνάει εδώ για να παίξει το πρωτάθλημα και το είπες και εσύ ο ίδιος ότι τη μισή ευθύνη την έχει ο Γιαννακόπουλος που χάθηκε πέρσι το πρωτάθλημα.
0: Ποια μισή. Γύρισε σειρά. Γύρισε σειρά. Πήγε στο σεφ και γύρισε σειρά.
12: Ναι. Συσπυρώθηκε ο Ολυμπιακός. Ευθύνεται ο Δημήτρης εκεί πέρα.
0: Άκουσε με να σου πω κάτι για φέτος.
12: Ναι.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
12: Ναι.
0: Το ότι ό,τι έγινε λάθος μέσα στη σεζόν δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός το πάρει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν χειρίστηκε σωστά τα πράγματα μέσα στη χρονιά. Αναφέρουμε στον Αταμάν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το αν το γυρίσει τώρα και ειδικά με το Χέις Ντέβις που στο ένα μάτς έπαιξε τρομερή άμυνα.
12: Φαίνεται ότι το γυρνάει.
0: Ωραία. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι όλα όσα συνέβησαν μέσα στη χρονιά και όσα έκαναν κριτική, αλλά πραγματική κριτική, όχι τώρα να βγούμε και να λέμε διώχτον φύγε από εδώ από εκεί.
12: Μα τέτοια λέγανε.
0: Το... Ωραία. Εντάξει, ρε φίλε, τέτοια λέγανε. Εδώ λένε τώρα άνθρωπο που έχει κερδίσει μόνο με 7 τρίποντα τελικό ευρωμπάσκετ ότι είναι ηθοποιός. Έπαιζε 8 χρόνια στο NBA ότι είναι. Δηλαδή τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι και πριν έρθει ο Χέις Ντέβις, γιατί τώρα μπορεί να ξεκουράζεται ο άνθρωπος να παίρνει καμιά ανάσα. Τώρα μιλάμε για τεσσάρι που έφτασε να παίζει 7 λεπτά και 38. Και το λένε ηθοποιό και δεν κάνει και δεν έχει σουτ. Τα βάλαμε με τα σουτ, ας πούμε, για τον Όσμαν και τον Εναγκόμεθ που παίζανε ο καθένας από 7-8 χρόνια στο NBA. Τώρα, δηλαδή να είμαστε σοβαροί.
12: Ο Όσμαν στο προηγούμενο παιχνίδι είχε και πρόβλημα τραυματισμού, έτσι.
0: Ρε φίλε, εγώ λέω ότι τι ακούγονταν μέσα στη χρονιά. Τώρα, πρόσεξε να δεις το μπάσκετ. Άκου τώρα για να δεις ότι για ποιο λόγο καλό είναι ο πολλής κόσμος. Καμιά φορά δηλαδή κάπου σκέφτομαι ότι λέω κατηγορώ τους συναδέλφους μας ότι προσπαθούν να το κρατήσουν κλειστό, αλλά κάπου μπορεί να έχουν και ένα δίκιο. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί να ανακατεύεται κόσμος που φέρει πίνα, λέει ας πούμε προχθές, και δεν απογεί ούτε για τον Παναθηναϊκό ούτε για τον Ολυμπιακό.
12: Ναι.
0: Που να λέει ας πούμε για τον ΠΑΟΚ, που να είναι ίδιοι οπαδοί του. Ότι επειδή δεν κέρδισε την Μπιλμπάο, σήκω και φύγε στο Μιστακίδη. Δηλαδή, πραγματικά, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα πλην των δύο να παίξει με αυτούς του Ισπανικού πρωταθλήματος, δεν λέω με τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα, με τις υπόλοιπες. Βγάλε τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα από τη μία και βγάλε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό από την άλλη. να παίξουμε με όλες οι δικές μας ομάδες, με όλες τις ισπανικές, στα 10 μάτς, άντε να κερδίσουμε τα 2-3 το πολύ.
12: Έχει πολύ υπεστρία.
0: Και πολύ. Άντε να μπορεί ίσως ο Ιά και ο Πάουκ να κερδίσουν. Οι υπόλοιποι, αν θα πάρουν ένα, θα είναι θαύμα. Λοιπόν, ναι. Και σου λέει τώρα, ας πούμε, ασχολείται κόσμος με τον μπάσκετ που νομίζει, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να πάει ο Πάουκ στην Μπιλμπάο, που είναι μια έδρα, ας πούμε, αυτή που είναι, και να κρατήσει τη διαφορά των 6 πόντων. Δεν είναι εύκολο, ρε φίλε, να την κρατήσει.
12: Είναι μικρή η διαφορά 6 πόντων, παιδιά.
0: Δηλαδή, όταν πας σε ισπανικό, πήγε η ΑΕΚ με το πλεονέκτημα και νίκησε 2 φορές στο τέλος. Έτσι, τη μία γυρίζοντας το πρώτο παιχνίδι και το τρίτο. Αν είχε πλεονέκτημα η Μπαρτσελόνα, πιθανότητα θα χάνει. Γιατί είδες ότι πήγαμε εκεί και μας κάναν κομμάτια. Όταν παίζετε με διαφορά πόντων, ειδικά οι ισπανικές ομάδες, σε καταπίνει το γήπεδο, ρε φίλε. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι. Τι γίνεται, δηλαδή.
12: Κώστα μου, άκουσε να σου πω, για να μην το κουράζουμε το θέμα. Εμένα, είπες αυτό ότι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έγιναν λάθη και προφανώς και έγιναν κάποιες λάθος κινήσεις, ξέρω εγώ.
0: Όχι, και πολλές λάθος κινήσεις έγιναν. Και πολλές λάθος κινήσεις έγιναν. Το θέμα είναι το
12: αποτέλεσμα. Για πες μου τη μία λάθος κίνηση.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν υπολόγισε τόσο πολύ στο Σόρτς. Για μένα ο Σόρτς έπρεπε να υπολογίζεται περισσότερο.
12: Ναι, αλλά με το Σλούκα μέσα δεν μπορείς, ας πούμε, να παίρνει χρόνο αυτές τις δύο αγωνιστικές ο Σόρτς, γιατί είναι έξω ο Σλούκας.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι αλλιώς.
12: Αλλά όταν είναι και άλλος ένας γκάρντ μέσα.
0: Πρόσεχε όμως, ένα μπαίχτη για να θυμάσαι ότι το μοναδικό καλό διάστημα που έκανε και τα κολλητά διπλά ήταν εκεί με την Παρή και τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Παναθηναϊκός, που ο Σόρτς είχε παίξει περισσότερο.
12: Θα πρέπει
0: να βρεις τον τρόπο.
12: Εσύ πιστεύεις ότι εγώ και εσύ ξέρουμε περισσότερο μπάσκετ από τον Αταμάν?
0: Όχι, δεν είναι ότι ξέρουμε περισσότερο. Ότι πολλές φορές.
12: Αυτό συμβαίνει μέσα στην ομάδα.
0: Ειδικά σε αυτό θα σου πω ένα ακόμα πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με κουτσάρισμα ή κριτική στον Αταμάν. Που ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει βασανίσει πολύ τον Παναθηναϊκό. Και πλην του Λεσόρ. Το βάσανο, ξέρεις, μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει, πότε θα γυρίσει. Υπάρχει και άλλος ένας παίχτης, ο οποίος για μένα είναι πολύ βασικός πυλώνας στην πρώτη χρονιά του Παναθηναϊκού και είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει 5 λεπτά, αλλά επειδή είναι τέτοιες παραστάσεις του και τέτοια η κλάση του, αναφέρομαι στον Γκριγκόνης, που είχε έναν ατομικό φόβο στο πότε θα μπει. Δηλαδή, όταν ένας παίχτης που ξέρεις ποιος είναι ο Γκριγκόνης.
12: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Πρόσεξε.
0: Αν έχεις έναν παίχτη που μπορεί να μην είναι αυτός που σου βάζει 40 πόντους κτλ. Αλλά ο Γκριγκόνης σε πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού κάνει πολλές δουλειές που δεν φαίνονται. Και θα βάλει 3 καλάθια και θα είναι 3 καλάθια που θα μετράνε πραγματικά.
12: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Όταν αυτός ο παίχτης δεν ξέρεις.
12: Έχει
0: το φόβο με τον τραυματισμό και έτυχε να έχει ο Παναθηναϊκός ίσως αυτή την περίοδο και πολλούς με αυτό το μπορεί ίσως γιατί ξέρω εγώ κτλ. Και αυτό στην ομάδα είναι ένα ελαφρυντικό που δίνω στον Παναθηναϊκό ότι με 2-3 παιδιά σημαντικά μαζεμένα που με τους τραυματισμούς ήταν λίγο πιο διστακτικοί να μπουν κτλ. Αυτό κάποια στιγμή στον προπονητή δημιουργεί και έναν εκνευρισμό συν τη συμπεριφορά του χώρου που ήταν προβληματική. Όχι υπό την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φάνηκε ότι δεν μπορούσε να κουμπώσει ποτέ με το. Με το κλίμα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν κούμπωσε ο παίκτης. Τι να κάνουμε. Αυτό λοιπόν επιβαρύνει και δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο, ρε παιδί μου, σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου και να ήταν, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ κτλ., δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Πρέπει να τα συνυπολογίζουμε κι αυτό.
12: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι σε όλες τις. Σε όλους τους στόχους μέσα, εμένα σαν Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, σπούμε, το τέλος, δηλαδή το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά που λέμε, τα λάθη και μούπες και σούπα τα νεύρα.
0: Μα δεν σου πάω. Δεν λέει κανένας όχι. Αυτό θα μετρήσω τώρα σήμερα. Απλά λέω το εξής. Και το ίδιο λέω για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σου το πω πολύ απλά.
12: Ναι.
0: Πες ότι ο Ολυμπιακός το γυρνάει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
12: Ναι.
0: Θα λένε όλοι οι προπονητάρα με την Λίμπαρτο ένα άλλο.
12: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό που ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά.
12: Αν και δεν το βλέπω,
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω εγώ παράδειγμα. Ένα παράδειγμα σου δίνω. Τελικά καταφέρνει το παίρνει ο Ολυμπιακός. Θα λένε μετά όλοι οι προπονητάρα με τη Λίμπαρ και να αυτοί που κράσατε και να το ένα. Δεν σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό που το έχει χάσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή μετά το Champions League, ότι ο με τη Λίμπαρ δεν το έχασε. Δεν είναι μια. Το ότι θα το πάρει δεν σημαίνει ότι δεν έκανε, δεν το χειρίστηκε λάθος αυτό το διάστημα. Απλά θα προλάβει και θα το ξαναβρει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι το εξαπλό, για να μην τα λένε με τον κόσμο. Όλα όσα έχουν γίνει σαν κριτική, πρόσεχε, κριτική όχι να λέμε φύγε εσύ, παράτα τα πουλα, ξέρω και τα λοιπά για αυτό το στυλ. Ό,τι έχει γίνει σαν κριτική όμως στον προπονητή είναι σωστή.
14: Έρε παιδί μου, σου
0: το βρήκε κάποια στιγμή γιατί είναι αυτός που είναι. Άλλον προπονητή μπορεί να τον καταπιεί η κατάσταση. Και 15 αστέρια να έχει την ομάδα να τον καταπιεί.
14: Να σου πω κάτι να το κλείσω. Το θέμα του Αταμάν ήταν και κάπως διαφορετικό, Κώστα. Είναι και άλλοι λόγοι, ας πούμε, που ο κόσμος τον έκραξε. Δηλαδή, εσύ θυμάσαι ποτέ στη θητεία του Ομπράντοβιτς να τον έκραξε ο κόσμος τόσο πολύ που και ο Ομπράντοβιτς, δηλαδή, έμεινε και εκτός οκτάδος, έκανε και λάθη.
0: Φυσικά έκανε λάθη ο Ομπράντοβιτς. Φυσικά έκανε λάθη. Δεν το στάνω.
14: Ναι, άκουσες εσύ κόσμο του Παναθηναϊκού να κράξει τον Ομπράντοβιτς? Κανέναν.
0: Σε πολλά πράγματα έχει αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και η μορφή του κόσμου, έτσι. Ενώ η μορφή σαν...
14: Όχι μωρέ Κώστα, είναι και αυτό που σου λέω εγώ. Όχι Τούρκος, όχι Μούπες, όχι Σόπα.
0: Καλά, εντάξει, παίζουν και αυτά. Έγινε, λοιπόν, να είσαι καλά πάνω μου. Άντε, πάμε στο διάλειμμα.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Εγώ έδωσα το πεντάρι. Εγώ έδωσα το πεντάρι. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
17: Ακάκιε τον καφέ της Παρηγοριά. Έφτασε.
18: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
19: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα πριν.
18: Ακροαματικότητα. Ναι, σούπερ.
19: Ακροαματικότητα. Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
16: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
20: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
16: Σε είπα Διονύση, σε βάφησα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
20: Ναι, εντάξει. Πάμε και χειρότερα.
16: Ναι, ναι.
21: Φέργιουσον πάει στον άξονα.
20: Για να δούμε.
21: Σούταρ.
20: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
21: Αργός τον αριθμός.
20: Κάνει τη σέντρα.
22: Σύνη.
20: Γκολ.
21: Χίκι.
20: Τι γίνεται, ε?
16: Καλά εσύ.
20: Πάμε και χειρότερα.
16: Ναι.
23: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
24: Παρά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
25: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλου, τι Τούρκε.
24: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
16: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
25: Έχω τη σεβαστή.
16: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
25: Αυτά τα μαθιά μου στα παιδιά μας.
16: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
26: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το
16: φωτεινό. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
27: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
24: Να ένα ακόμη, highlight.
25: Πω, γιατί να πάει out.
24: Highlight.
28: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
16: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι Ανδρομέδιος Αστρόσκολος.
29: Α, έτσι, ε!
16: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, Αστρόσκολος.
27: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
24: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαράψοπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαλιά.
27: Άρε, Βαγγέλη!
30: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
31: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
32: Για να μάθουν τον αντίπαλό τους στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
33: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
24: Σπάρτα πράγμα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
27: Ε?
24: Σπάρτα πράγμας. Ναι, όχι πράγμας. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
34: Αυτό είναι άλλο βιολί.
24: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
27: Νικολάκη.
24: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
35: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
24: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
33: Βέβαια.
16: Θυμίζω, ξεκινάει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
24: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
27: Βαγγέλη.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
15: bwinsport FM 94,6.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6, είμαστε 15 λεπτά μετά τη μία. Χάρη σε όλους τον ήχο, ακούσουμε μια ώρα στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω.
1: Πώς σας?
0: Έλα ζωή μου, τι γίνεται, καλό μήνα.
1: Κάνεις, πώς είσαι,
0: Καλά, καλά.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν.
0: Μη με ρωτήσεις για το μάτς, γιατί είχα Παναθηναϊκή Κομπανία τη μέρα που γινόταν το πρώτο παιχνίδι, στο σπίτι. Ήμουν σε μήνυ άδεια και δεν είδα, φίλε, απολύτως τίποτα. Δηλαδή είχε γίνει τέτοια κατάληψη.
1: Οπότε την επόμενη Τετάρτη κανόνιζα ένα 10 που έξω.
0: Εντάξει, γιατί, το δεύτερο θα το δω.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει παρόμοιο μας. Σίγουρα θα υπάρχει σκορ.
0: Λογικά ναι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει σκορ. Βέβαια να πω κάτι, το αποκλείω να μην περάσει. Δεν γίνεται, θα περάσει.
0: Μπάγερ.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω τόσο εύκολο.
1: Θα περάσει, πίστεψέ με. Θα περάσει. Θα... Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα αντέξει παρή. Πιο πολύ αυτό το παιχνίδι πάει εντόγαζε από τα δικά της λάθη. Έτσι. Κάνανε απίστευτες γάφες. Ειδικά μετά το 3-2. Δεν ξέρω σαν να κολλήσανε. Βέβαια, αυτή η αντίθεση που βγάλανε από το 5-2 να το πάνε 5-4 και να χάσουν τρομερές ευκαιρίες να το κάνουν 5-5, αυτή θα ήταν η απόλυτη γερμανική ανατροπή, δυστυχώς δεν έγινε. Εκεί φαίνεται η μεγάλη ομάδα. Όταν έχεις κάνει δύο φορές ανατροπή και γκρίσεις 3 γκολ πίσω και ας το φτάνεις παραλίγο να το σοβαρίζεις, εκεί είναι. Αυτό το μέταλλο η Παρή δεν το έχει. Γι' αυτό σου λέω ότι θα περάσει. Μπορεί η Παρή να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ναι. Μπορεί αυτά...
0: Είναι πάρα πολύ καλά. Σίγουρα είναι δύο καλύτερες. Σίγουρα είναι δύο καλύτερες ομάδες. Ανεξάρτητα με το ποιος θα πάει στο τελικό. Είναι όπως καμιά φορά στα Μουντιάλ ή στα Euro που οι δύο καλύτεροι συναντιούνται στον ημιτελικό. Τι να κάνω.
1: Όπως έγινε το 10 μεταξύ Γερμανίας και Ισπανίας. Και τελικά το πήραν οι Ισπανοί.
0: Η Γερμανία πρέπει να περάσει και τους Άγγλους, να περάσει και την Αργεντινή, να περάσει και την Ισπανία. Ειδικά κάποια ομάδα πάντα πέφτει στο ταμπλό που πρέπει να τους αποκλείσει όλους. Έγινε.
1: Αυτό δεν είναι. Ήτανε 4. Απέκλεισε Αγγλία και Αργεντινή, έπρεπε να αποκτήσει την Ισπανία και την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: έστω σε ένα νοκάουτ, παιδί μου, θα πετύχει και κάποιον που θα είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο. Από λίγο ως πολύ πιο κάτω. Δεν γίνεται τώρα και στους 16 και στους 8 και στους 4 να τους πετύχει. Ένα μάτς είναι. Όταν αφορά εθνικές ειδικά, είναι δύσκολο.
1: Μέχρι 3 έχει γίνει, το 82 η Ιταλία πέτυχε, Αργεντινή, Βραζιλία και την Γερμανία το τελικό, αλλά 4 είναι πολύ δύσκολο.
0: Σου θυμίζω ότι ήταν διαφορετική η μορφή. Είχε δεύτερους ομίλους στο 82, στο Μουντιάλ.
1: Ναι, στη 12 παίξανε με Αργεντινή και Βραζιλία και στον Ιμπιλίκη.
0: Ναι, είναι άλλο όμως, παιδί μου, ο ομίλος.
1: Ναι,
0: δεν είναι ίδιο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Και είναι και πολύ παλιότερη εποχή τώρα, εντάξει. Είναι 55 χρόνια πίσω. 45 χρόνια πίσω.
1: Ναι, μέχρι για 3 δεν γίνει, 4 όχι. Και η Γερμανία το 90, πάρει 3. Ολλανδία, Αγγλία και την Αργεντινή το τελικό, όχι 4.
0: Εντάξει, η Τσεχοσλοβακία ήταν πιο βατή ακόμα τότε.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Και πάλι με τη Τσεχοσλοβακία, θυμάσαι ότι ζόρισε και ας πούμε ένα 0 το πήρε το
1: μάτι. Γιατί ήμουν μικρός εγώ, 6 χρόνια με το 90.
0: Εγώ το θυμάμαι καλά, εντάξει, ήταν... Ζόρικο το μάτς με τους...
1: Στο τέλος ήταν βάλει το 1-0.
0: Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το Μουντιάλ το καλύτερο μάτς της Γερμανίας ήταν με τους Ολλανδούς.
1: Ναι, ήταν και τα φτισήματα του Φελέρ με τον...
0: Με τον Ράικαρντ.
1: Με τώρα είχα.
0: Στην ουσία, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ήταν και τελικό αυτό το παιχνίδι, γιατί και η Ολλανδία είχε τρομερή ομάδα.
1: Είχε, αλλά η Ολλανδία γύρω τη δεύτερη. Από ποιος είχε, νομίζω από τους Σαουδαράβες είχε κάτι, ποιος είχε.
0: Δεν έχει σημασία τώρα, φίλε, ήταν ομάδα. Ναι. Είχαν μέσα παίχτες, είχαν τρομερή
1: ομάδα. Δύο χρόνια την είχε κερδίσει μέσα στη Γερμανία.
0: Τρομερή ομάδα τώρα η Ολλανδία, τότε ήταν άστο. Τουλάχιστον από αυτές τις Ολλανδίες που λέγαμε εγώ ήταν απίστευτο.
1: Ήταν ουσιαστικά η ίδια Ολλανδία που ήταν και στο Euro του 88.
0: Ήταν πολύ δύσκολο να τους κερδίσει.
1: Στη Γερμανία.
0: Και μετά πήγαν και τελικό Euro το 92 που την πατήσανε.
1: Από τους Δανούς. Και η Δανία τους απέστησε και τις δύο, και την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Και τη Γαλλία και την Αγγλία. Και τη Σουηδία μέσα. Αυτό που είχε κάνει η Δανία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα το γυρίσουμε εδώ. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα το παλέψει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Καλά, δεν είπε κανένας ότι θα γίνει.
1: Έτσι, δεν...
0: Μάλλον, ανάποδα τα είπα. Τη Γερμανία την πέτυχε στο τελικό, η Δανία και στο τελικό απέκλεισε στην Ολλανδία.
1: Ναι, αλλά η Δανία άφησε έξω Γαλλία και Αγγλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, απλά εγώ είπα ανάποδα. Ήταν ο τελικός με τη Γερμανία και ο τελικός με τους Ολλανδούς. Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω πάνω, εγώ θα το παλέψω παιχνίδι. Δεν θα ρίξει λευκή πετσέτα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι. Και πρέπει να το παλέψει. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να σεβαστεί την ιστορία του και τη φανέλα του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος το παίρνει από τη στιγμή που δεν το παίρνω εγώ. Με ενδιαφέρει η ομάδα μου να σέβεται το όνομά της.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θα έλεγα για κάθε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή αν εμείς, εγώ πιστεύω κάθε ομάδα μεγάλης ομάδας, αυτή τη σωστή σκέψη πρέπει να έχει. Δεν ξέρω αν εσύ ήσουν σε παρόμοια θέση ομάδα, δεν το θα λέγες.
0: Καλά, και εγώ πάντα να παίζει το λέω, μα δεν...
1: Εσύ. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει για τη δικιά του πανέλα, πριν να ενδιαφέρεται τι θα κάνουν οι άλλοι. Ωραία, το πρωτάθλημα το είχε χάσει πριν από τα play-off. Κάποιος δεν δεν πάει. Πρέπει να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Αύριο πάλι εσύ είσαι.
0: Ναι, ναι, κανονικά όλο το τρίμηνο.
1: Α, δεν είναι...
0: Και, και την Κυριακή.
1: Έτσι που λες Κωστή, ελπίζουμε η νίκη του Παναθηναϊκού και την πρόκληση της Μπάγερν.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε...
1: Τη Φράιμπουργκ πώς την είδες χθες?
0: Πάλι μπάσκετ έβλεπα, δεν έβλεπα καθόλου τα υπόλοιπα. Θα με πιάνει και η κατάθλιψη με το... με τη Βάγκε κάνω και τη τέτοια άσο λέω μην το δω καλύτερα.
1: Καλά, ναι.
0: Εγώ είχα πήρε παιδί μου ότι αν ξέρω που, εκεί που κάναμε πλάκα ήμουν σίγουρος ότι θα πάει Κρυσταλ Πάλας τελικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή ότι από το ταμπλό το απέναντι θα έβγαινε Κρυσταλ Πάλας τελικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή ότι από το ταμπλό το απέναντι θα έβγαινε Κρυσταλ Πάλας τελικό.

0: Αν η Σαχτάρ είναι πιο βαρύ όνομα, ρε παιδί μου, κτλ. Εντάξει.
1: Δεν έχει τα κάνει, όχι.
0: Ναι, είχα δει το. Δεν ξέρω, τώρα μου είχε κολλήσει η Πάλας. Ίσως έπρεπε να την παίξω κιόλας, δηλαδή κάποια στιγμή.
1: Η ατυχία της ΑΕΚ ήταν ότι έπαιζε με ισπανική ομάδα.
0: Ήταν ότι. Εντάξει, ρε φίλε, ότι ήταν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το καταδικαστικό ήταν το πέναλτι. Από τη στιγμή που δεν έβαλε γκολ, έτσι.
1: Ναι.
0: Το 3-0 δηλαδή.
1: Και οι δικές μας ομάδες, ένα περίεργο λόγο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, με τους Ισπανούς δεν μπορούν, ειδικά στο...
0: Εντάξει, δεν μπορούν, εντάξει, τώρα αυτό το παιχνίδι που έκανε η ΑΕΚ 50 λεπτά με την Βαϊκάνο, ρε φίλε, δεν μπορεί να το βγάλει κανένας, δηλαδή, τι να σου πω, ήταν πολύ δύσκολο, στο ρυθμό εννοώ, έτσι.
1: Μπράβο της μαγιά της, εγώ δεν το περίμενα από την αλήθεια. Μαγιά της, πολύ μεγάλη μαγιά, αλλά...
0: Έφερε τώρα που το θυμάμαι εκείνο τον τελικό πλάκα-πλάκα με τη Δανία και τη Γερμανία. Πόσο εύκολα είχε χάσει η Γερμανία αυτό τον τελικό, ρε. Δηλαδή δεν έπαιξε καν. Εντάξει, στην ουσία, ρε παιδί μου, ο τελικός για τους Δανούς ήταν με την Ολλανδία στον ημιτελικό. Αλλά το Δανία-Γερμανία το θυμάμαι, έτσι, πολύ, πολύ κακή η Γερμανία εκείνη την μέρα. Δεν ξέρω, έτσι όπως θυμάμαι το παιχνίδι, το θυμήθηκα, ξέρεις, γιατί λέγαμε για την Ολλανδία εκείνη την εποχή, από το 88 μέχρι το 92, ας πούμε, που ήταν στα καλά τους και οι τρεις της Μίλαν.
1: Δεν ήταν 94, ήταν καλά, απλά αποκλείστηκε από το φάουλ του Μπράγκο.
0: Ναι, εντάξει, ήταν στο πιο πίκρε, παιδί μου, εντάξει, μετά, okay, ήταν...
1: Όχι, αν θυμάσαι το 94, το Βραζιλία-Ολλανδία, το μερίματσα, η λύση 0-0 το ημίχρονο. Και μέχρι το 70 κάτι ήταν 2-2 και στο 86 με ένα φάουλ Μπράγκο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Εκτέλεσε τον Ντεγκόη. Τον Ντεγκόη ήταν τερματοφύλακας που ήταν στη Τσέλσι μετά. Ήτανε, αν δεν είχε φάει εκείνο το κόλπο του Ολλανδία και είχε πάει παράταση, εγώ αφιβάλλω να τα είχε περάσει η Βραζιλία.
0: Εντάξει, θα μάθει πάντα τον Ολλανδό με τους Βραζιλιάνους, επειδή έχουν παίξει πολλές φορές πολύ καλά. Ποιοτικά, ας πούμε, βλέπεις τρομερό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Μα και το 10. Τους το γύριζε ο Σνάιντερ.
0: Όλα τα μάτς που παίζουν μεταξύ τους αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Όποτε έχουν βρεθεί. Χορτένις μπάλα, ρε παιδί, μπορεί να έρθει 2-1, μπορεί να έρθει 3-2, αλλά είναι ματσάρες όλα.
1: Αυτός τους φέρνει το ταμπλό. Κάπου φέτος.
0: Α, τώρα δεν έχω κάτσει να τα μελετήσω ακόμα. Κάτσε να τελειώσω το πρωτάθλημα και μετά θα κάτσω λίγο να τα δω. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Γεια σου, ζωή μου.
1: Συγγνώμη, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ?
0: 11-12 πότε είναι. Κάπου εκεί, 13.
1: Και οι ώρες, τι ώρες είναι?
0: Ξεκινάει από 10, 2, 4, δεν θα έχει διάφορες ώρες. Γιατί είναι και σε 3 ώρες και διαφοροποιούνται, ναι.
1: 4 το πρωί,
0: Το πρώτο, ας πούμε, είναι 10 από ό,τι θυμάμαι. Το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Μετά είναι πεντάρι το πρωί.
1: Έχει 5 το πρωί.
0: Έχει τεσσάρια, έχει δεκάρια, έχει μία η ώρα. Έγινε, ζωή μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε, Κωστέ μου, έγινε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου. Αχιλέα, εσύ.
2: Ναι, ρε φίλε, καλά είσαι.
0: Πώς είσαι?
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ αυτό το παιδάκι του Τζάπρα από τη Λιβαδιά, αυτός είναι τόσο καλός δηλαδή αυτός ο παίκτης? Εγώ Ολυμπιακά και εσύ, μην το ξέρεις, έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είναι πρώτη σάση στο πρωτάθλημα, πλέον στην κανονική περίοδο, τώρα εντάξει είναι έξω.
2: Δηλαδή, σαν από τις μεγάλες της ομάδες, σαν ποιο παίκτη κολλάει αυτός, σαν ποιο παίκτη μοιάζει, ρε φίλε. Καταρχήν τι θες παίζει,
0: back-half. Αν μπορεί να παίξει και να το βάλεις και δεξιστό, αν και εντάξει πλέον είναι αδικία να το βάλεις, δηλαδή να παίξει εκεί. Και δεξί εξτρέμ θα τον έβαλα, αλλά εντάξει, δεξί μπακ είναι, ναι.
2: Μπράβο. Τώρα, όσον αφορά για τον Αταμάν που αναφέρατε που είχατε ένα διάλογο με τον κύριο του συγκεκριμένο πριν, για τη συμπεριφορά του Αταμάν με τον Χρήστο, νομίζω έκανε στην κουβέντα, δεν θυμάμαι ποιον αυτό, τον κύριο από τα Γιάννενα.
0: Ο Πάνος από... Ναι, δεν ήταν συμπεριφορά, λέω για το αν έκανε λάθος μέσα στη χρονιά, δεν είπα μια συμπεριφορά κάτι.
2: Ναι, κοίταξε, ο Αταμάν Κώστα, εγώ θα σου πω ένα απλό πράγμα. Βλέπω μπάσκετ από το 1981. Όταν βλέπω, λέω βλέπω, κανονικά. Ο Αταμάν, αν έπαιζε παιχνίδια με τους παλιούς τους διαιτητάς,

0: δεκαετίας 80 και 90, εγώ αμφιβάλλω αν ήταν σε 5 με 10 παιχνίδια όλη τη χρονιά παρόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα τον είχαν φουλάρει στις αποβολές. Ξέρει τι κάνει. Τι καλά κάνει, έτσι. Προστατεύεται από συμφέροντα από την ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή οι διαιτητές και στην Ελλάδα περισσότερο και στην Ευρώπη ακόμη περισσότερο, εγώ το λέω, οι διαιτητές είναι άσχετοι σε σχέση δηλαδή με το επίπεδο του αθλήματος που έχει φτάσει. Οι διαιτητές τον ανέχονται τον Αταμάν σε πολλά πράγματα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Ποιος ήταν από τη δεκαετία δικιά σου, ποιον είχε σαν δυνάμεια?
0: Σαν Έλληνα ή ξένο?
1: Εντάξει, και Έλληνες ήταν κλάσσι μεγάλη, δηλαδή ο Ρηγάς και ο Δουβής ήταν...
0: Ο Δουβής, για μένα ήταν ο Δουβής.
1: Μετά οι υπόλοιποι που άρχισαν να εμφανίζονται κάτι τη δεκαετία του 90, άστο, μην πω και πω, γιατί με την ΑΕΚ έχω ζήσει στο Μόσο σας.
0: Όχι, όχι, όχι, να μην αδικήσω το δάσκαλο, γιατί τον είχα δάσκαλο.
1: Για μένα που
0: έφυγε ήταν ο Νίκος Πιτσίλκας.
1: Α, τον Πιτσίλκα.
0: Ναι, τον είχα δάσκαλο, στο σύνδεσμο.
1: Εντάξει, όταν ήθελε ήταν πολύ καλός. Ας το πω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Τώρα από ξένος ήταν καλός ο Σουηδός από πάνω.
1: Ο Γιούργεν Μπραντ. Ο Γιούργεν Μπραντ.
0: Μπράβο. Και ο Ζήχ ήταν καλός. Ήταν ο Πολωνός.
1: Αλήθεια.
0: Και ο Μαϊνινί ο Γάλλος. Ήταν πολύ καλή διήτας. Αυτοί δεν τον άντεχαν. Ο Αταμάν, ειδικά με τον Δουβί, ο Δοβίσα τον είχε σηκώσει. Δεν ανέχονταν, θυμάσαι τότε πάνω στη Σαλονίκη που έβγαλε όλο το γήπεδο έξω. Δεν καταλάβαινε ο Δοβίσα τίποτα σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι, ο Δοβίσα όντως δεν καταλάβαινε. Αλήθεια είναι.
0: Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Αλλά πιστεύω τώρα, ο άλλος που θα του ρίχνει πολλές τεχνικές πινέλες, δηλαδή πραγματικά που το θυμάμαι, είναι ο Γιούργεν Μπραντ.
0: Με τον Γιούργεν Μπραντ δεν είχε χαρτοσιά φίλε από τον πρώτο δεκάλεπτο. Άστο. Άστο. Αυτά που κάνουν αυτοί στην Ευρωλίγκα τώρα οι...
1: Γενικά όλοι οι προπονητές, μην το έρθουμε ως άραμα, είναι...
0: Όχι. Όλους. Όλοι. Ήταν η διαιτησία τότε, ήταν αλλιώς.
1: Με έπεσε ο Αχιλλέας. Άρχισαμε να μιλάμε για διαιτητές 80 στο μπάσκετ, αλλά δεν φτάσαμε. Για πάμε, χαίρετε.
2: Έλα Κώστα.
1: Έλα Χριστό.
2: Τι κάνεις.
1: Εσύ θα τους θυμάσαι αυτούς τους διαιτητές τώρα εκείνη την εποχή.
2: Θυμάμαι. Έβλεπα μπάσκετ, πήγαινα και παντού να μου. Εγώ έβλεπα και πήγαινα και στην ΑΕΚ το 83 με τον Κέκο με αυτούς. Εδώ στη Γερμανία πήγαιναμε σε όλες τις ομάδες. Και στον Παραθυναϊκό πήγαινα και στον Άρη πήγαινα.
1: Ναι, καλά, στον Άρη εντάξει, πήγαιναμε σίγουρα.
2: Παντού πήγαιναμε, μέχρι και το Παγκράτη που ερχόταν μέσα στον Κίσεν πήγαιναμε. Παντού πήγαινα. Δεν μιλάω πολύ για τον μπάσκετ, είχα πει ότι τον Παραθυναϊκό θα περάσει στο αυτό. Θα περάσει τους τέσσερις, είναι και αν πρέπει να προσέξει κιόλας, δεν ξέρεις, είναι πολύ καλή ομάδα η Άκη. Αλλά έλεγε ότι θα περάσει, δεν μιλούσα πάρα πολύ για μπάσκετ. Εγώ έβλεπα και το Γιάντζο, έχω δει την Εθνική το 78 με Γιατζόγλου στο Χάγκεν, με πήγε μια θεία εκεί πέρα, με Γιατζόγλου, Καστρινάκη, Κοροναίο, Γιάκουλα. Το θυμάσαι αυτούς.
1: Το Γιατζόγλου, εντάξει, τον πρόλαβα καλά, του Γιάκουλα. Και το Μελίνι για αυτούς.
2: Μελίνι, ναι. Πέρασε στην Εθνική αυτή. Έπαιζε ο Κοροναίος, ο Κόντος.
1: Εντάξει, ο Κοροναίος το θυμάμαι πολύ. Έπαιξε τον πολύ καλά.
2: Δεν μιλάω πολύ για μπάσκετ. Παρότι πήγαινε παντού, πάντοτε. Και μέσα στο μέσα του μπάσκετ είναι ωραίο να το βλέπεις από μέσα. Στον αγώνα.
1: Αλήθεια. Γιατί χάνεις πολλά πράγματα στις κινήσεις των παικτών άμα το βλέπεις από μέσα.
2: Ναι, είναι τρομερό. Και στον Μπάμπερ πήγαινε με τον Παναθηναϊκό τότε που είχε ομάδα. Άρα το 12 πότε ήταν αυτό. Πόβεζε και ο...
1: Από τις γερμανικές στην πρώτη καλή που θυμάμαι πολύ ήταν η Bayreuth.
2: Ναι, η Bayreuth. Έχω πάει στον Bayreuth. Bayreuth, το Μπάμπερ, η Κολονία, το Leverkusen. Έχω πάει πολλές φορές στο Leverkusen. Και το Leverkusen είχε καλή ομάδα. Το γήπεδο είναι στη Λεβερκούζεν, είναι στον δρόμο ψηλά, η Μπάι Αρένα. Έχω δει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια 4-4 την ΑΕΚ. Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει. Θυμάσαι ότι 4-4 2001, πότε ήταν.
1: Με τη Λεβερκούζεν, ναι, της ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι. Και απέναντι είναι το γήπεδο του μπάσκετ. Πολλές φορές έχω πάει. Αλλά τώρα άκουσε, ξέρω, φιλογερμανός. Δεν είμαι, Κώστα, γιατί... έχω δει

0: εύκολα να κατακτήσει το Champions League λόγω της άμυνάς της. Δηλαδή να παίξει το τελικό, να το πάει 0-0-0-0 και να βάλει ένα γκολ και να το και να νικήσει.
1: Είναι καλός παίχος, γιατί έχει πολύ
0: καλιά και αλλά μπορεί να χάσει, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι φαβόρη για μένα. Και εγώ συμφωνώ στη γενική θεώρηση που έτσι κι αλλιώς εγώ με τον Νίκο το ράλι, ας πούμε, που κάνουμε χαβαλέ, ξέρω, όταν έρχομαι να πω τα δελτία, ξέρω, στις 12-11, ξέρω, μετά τα παιχνίδια. Του έκανα πλάκα τον Νίκο από τα μέσα της χρονιάς. Και επειδή του αρέσει, ξέρει ο Νίκος το πνεύμα το δικό μου τώρα και τα λοιπά, το παιδί που κάνει που είναι και στο site ο Νίκος και κάνει το 7 με 12 το Σαββατοκύριακο. Και κάνουμε πάντα, ας πούμε, χαβαλέ πώς θα το χάσει Arsenal. Τη μισή χρονιά αυτό λέμε. Και έδειξε το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα
0: είναι,
1: ναι. Θα το χάσει τελικά. Αλλά η Arsenal έπαιζε πάρα πολύ καλή μπάλα και δεν κέρδιζε ποτέ το πρωτάθλημα. Μια φορά το πειραίτη τότε που... Πότε το έχει πάρει, 2001-2002, τότε το παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Τότε το έχει πάρει αίτη.
0: Το τελευταίο πάντως είναι το 4.
1: Α, το 4, ναι. Το 4 έχει πάρει. Εγώ ήμουν και μ' αρέσει η Άσσαλα από μικρός, σας μου άρεσε η φανέλα, αυτό το πράγμα μου άρεσε αυτές τις ομάδες. Τις αγγλικές. Αλλά μην νομίζεις και σκληροτράχυλη είναι και η Ατλέντικο. Γιατί δεν ξέρεις τι τραβήξει μπάγερα την Ατλέντικο. Μην νομίζεις.
0: Ναι, όχι, εγώ το ξέρω αυτό. Ναι, δεν είναι.
1: Και έχει κάτι παιχτάρα. Αυτός ο Κλιτσμάν όμως, εμένα τι παιχτάρα είναι ο Κλιτσμάν. Είχε 34 τώρα και παίζει σαν δεκάρι. Προχτές ήταν ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου. Δεν έχασε μια μπαλιά, πήγαινε πίσω, έδινε τις μπαλιές γρήγορα, έκανε τα σου, τις έντρες, κάτι, πήγαινε βάλει και κάτι γκολάρες, πολύ παιχταράς ο Κριτσμάν. Συμφωνείς?
0: Ναι ρε φίλε, παιχταράς. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χριστάρα μου.
1: Πολύ παιχταράς. Άντε και θέλω να πω, τι να πω άλλο τώρα.
0: Να είσαι καλά, δεν πειράζει, θα πούμε το Σαββατοκύριακο, πάρε Κυριακή τώρα, μην πάρετε στο καπάκι.
1: Πάμε.
0: Εντάξει, αν και είναι διαφορετική πίστα τώρα το Σαββατοκύριακο, καλύτερα σου πήρατε σήμερα, φυλαχτείτε για Κυριακή. Για να βγουν άλλοι αύριο. Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φλε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, καλό μήνα.
2: Εγώ, έτσι.
0: Ναι, εσύ.
2: Ρε φίλε, μία ώρα περιμένω. Κώστα, μία ώρα περιμένω.
0: Έγινε, φίλε μου. Ναι. Σου ζητώ συγγνώμη εγώ. Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, δεν είναι για συγγνώμη. Μία ώρα μιλάει ο καθένας ένα τέταρτο.
0: Λοιπόν, εντάξει, είμαστε πιο χαλάροι. Σήμερα, αύριο θα το πάμε.
2: Ναι, είμαι Παναθηναϊκός. Θέλω να βάλω κάποια πράγματα σε μία τάξη.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχήν, να απαντήσω στον Πάνο, έτσι, τον δικό μας, από το φόρο του Παναθηναϊκού, που βρίζανε όλη τη χρονιά.
0: Αδερφέ, περίμενε. Εγώ δέχομαι την παρατήρηση σου και τα λοιπά. Το να βάλεις μια τάξη σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι λένε βλακίες και εσύ λες που θα πεις είναι σωστά. Δεν είναι θέμα τάξης. Δηλαδή είναι υποτιμητικό για τους άλλους, έτσι όπως το λες.
2: Ναι, δεν μπορείς, ρε φίλε, να βρεις τον Αταμάν όμως. Δεν πρέπει να είσαι λίγο άσχετος να βρεις ένα πρωταθλητή Ευρώπης που έχει πάει τρεις συνεχόμενες.
0: Μα ο Πάνος
2: δεν
0: είπε.
2: Τον βρίζαμε όλοι. Γιατί τον βρίζαμε όλοι. Δεν τον βρίζουμε όλοι. Κάποιοι που δεν γνωρίζουν τον βρίζουν.
0: Εντάξει,
2: δεν μπορεί να βρει τον Αταμάν, ρε φίλε.
0: Καλέ μου φίλε, υπήρχαν πολλοί Παναθηναϊκοί τώρα το όλοι. Μπορεί να είναι το 50%, μπορεί να είναι το 40%, μπορεί να είναι όσο κλείνει ο καθένας.
2: Εντάξει. Όλοι σαν να λέει πάνω από 90%. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Στον κύριο Γιάννη να πάμε από το Βόλο τον Ολυμπιακό και τον κύριο Κώστα εδώ από την Αθήνα τον Ολυμπιακό. Του φταίει ο Γιαννακόπουλος. Τι του φταίει δηλαδή ο Γιαννακόπουλος, τι έκανε κάτι. Απλά ξέρει τι κάνει, φίλο Γιαννακόπουλος. Προστατεύει την ομάδα του. Αυτό κάνει. Δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Αυτό. Και έχει τον δικό του τρόπο. Τι θέλουνε, Αραφούζο, θέλουνε να το έχουν στη ΦΑΠΑ. Τι θέλουνε. Καταλαβες. Μα ακούς να
0: δική σου, ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Δική σου άποψη είναι αυτή ότι είναι σωστός.
2: Ναι, δική μου άποψη. Εσύ πώς τη βλέπεις την άποψη αυτή. Στη Βαλένθια δεν είχαν κάνει επίθεση στον Παναθηναϊκό. Λεκτικά, ρε παιδί μου. Απάντησε.
0: Τι θα έκανε. Ότι προσπάθησαν να προβοκάρουν τον Ναν και στα δύο παιχνίδια είχαν βάλει τον Μπαντιό να τον βρίζει και τα λοιπά. Ναι, ισχύει.
2: Ωραία, μπράβο. Άρα τι έκανε ο Δημήτρης, απλά προστάτευσε την ομάδα του. Ό,τι δεν κάνει ο Αλαφούζος δηλαδή. Τι θέλουνε, να μας πούνε ποιο πρόεδρο θέλουνε.

0: να μας πούνε, δηλαδή θέλουν το Μαρινάκι να βρει το Σισε και να έχει κάποιους εξαφανίσει, τέλος πάντων, μην πω κάτι άλλο. Θέλουν ότι
1: θα μα εγώ, αν άκουγες όμως προσεκτικά, αν άκουγες προσεκτικά, καλή μου φίλε όμως, εγώ δεν έβγαλα κανένα να παίξω. Λέω ότι υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο, θα σου πει ο άλλος για το δικό μας.
0: Ναι, αλλά αυτοί γιατί παραπονιούνται. Εσύ καλά το είπες, βέβαια δεν έβγαλες κανένα, ναι. Αυτοί γιατί παραπονιούνται, τι θέλουνε. Θέλουν τους Αγγελόπουλους να χρωστάνε στη ΔΕΗ εκατομμύρια.
1: Πάμε. Φίλε μου. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, Χλέα.
2: Έλα.
1: Καλό μήνα. Τι έγινε.
2: Καλό μήνα. Καλή πρωτομαγιά. Καλή πρωτομαγιά. Πήγε σε καμιά πορεία σήμερα.
1: Όχι, ρε φίλε, τι πόρια. Εγώ δουλεύω από νωρίς. Και
2: εγώ δουλεύω, φίλε. Αλλά πήγα.
1: Εντάξει, εσύ, λοιπόν, εσύ τώρα τι πήγες να μου κάνεις. Τώρα εσύ πήγες να μου πεις τώρα αν πήγα σε πορεία.
2: Σε πειράζω, ρε. Λοιπόν, να σου πω κάτι που θέλω.
1: Ναι, ρίχτω.
2: Λοιπόν, συλληπιτήρια σε ένα μεγάλο παίχτη που γνώρισα εγώ από μικρός, της ομάδας που ερωτεύτηκα μια για πάντα. Και δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια ομάδα για μένα. Ποτέ. Και μιλάω για την ΑΕΚ της δεκαετίας του 70.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα έφυγε ο Διονύσης ο Τσάμις, είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης για τη γενιά μου. Ένα παιδί, γιατί για μένα όλα παιδιά ήταν αυτά, που πάντα βρισκόταν δίπλα στην ΑΕΚ. Κάθε φορά που μαθαίνω ότι φεύγει ένας παίχτης από αυτή την ομάδα, και δυστυχώς δείχνει ότι πρώτον ότι μεγαλώνουμε, και δεύτερον ότι εμένα τουλάχιστον ακόμα για την ψυχή μου πάνω από εδώ, αλλά και σαν άνθρωπο, γιατί το ποδόσφαιρο μας ορίζει κιόλας για μας που τα αγαπάμε, λέει ας το πούμε. Πρώτα ήταν ο Λουκάς, ποιος ο Λουκάς, που έφτιαξε αυτήν την ομάδα, μετά πρώτα μάλλον έφυγε ο Τάσο Κωνσταντίνου, μετά έφυγε ο Μίμης και τώρα έφυγε ο Σάμις. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον άνθρωπο, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εγώ ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνο το παιδί που έβγαινε στη καταπαχτή, έκανε τα χέρια ψηλά, ήταν ο Μπάπης πιο ψηλά, έδινε συνθήματα, εγώ ήμουν 9-10 χρονών παιδάκι, με κρατούσε ο πατέρας μου το χέρι. Έβλεπα απέναντι την Αγία Τριάδα και έβλεπα το Μίμη να βγαίνει αρχηγός. Πίσω το Μάς, Μάγεβιτς, μετά βέβαια, Βάγνερ, Τσαλάιντερ, Τόσκας, Τσάμις. Πολύ μεγάλη ομάδα, Κώστα. Και ποιος έχει ζήσει αυτή την ομάδα, όταν ακούει σήμερα ότι η ΑΕΚ κάνει υπερβάσεις, βαρέει το κεφάλι του στον τοίχο. Αυτά. Να είστε καλά και κάρα να κερδίσει το Κυριακή και για το Γέννης. Επονάτε, καλή νύχτα.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
3: Γεια σου Κώστα, ο Λάμπρος Ολυμπιακός είμαι.
1: Γεια σου Λάμπρο, να είστε καλά, φίλε.
3: Είχαμε μιλήσει πέρσι το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, πριν πάρουμε το μετάλλιο μετά την ήττα με την Τουρκία και είχαμε μιλήσει και για το Πόβλο, τώρα που να θυμάσαι, αλλά...
1: Ναι. Περίπου χρονικά, εντάξει. Όχι ότι θυμάμαι το τηλεφώνημα, εντάξει. Καλά κάνεις και μου το λες.
3: Είχαμε μιλήσει πιο πολύ για το Πόλο, επειδή ότι είμαστε το καθηνικό μας άθλημα και ότι πόσο...
1: Ναι. Τώρα που το λες κάτι θυμάμαι, ναι, όντως. Είχαμε συμφωνήσει.
3: Απλά είχαμε κάνει τότε και μια κουβέντα, όταν θυμάσαι με τον Γιάννη τότε, επειδή μου, που είχαμε χάσει από την Τουρκία και πόσο αφοριστικοί είμαστε έτσι σαν λαός, ρε παιδί μου. Και δεν μαθαίνουμε, ρε γαμό. Βλέπω το ίδιο πράγμα φέτος και με τον Μπαρτζόκα. Το τι άκουσε πάλι αυτός ο άνθρωπος όλη τη χρονιά. Ειδικά εκεί μετά τις γιορτές. Και τι δεν πέρασε και αυτή τη στιγμή ας πούμε ένα γήπεδο προχθές που ήμουν τον αποθέωνε. Και είμαι σίγουρος ότι στην πρώτη στραβή, ελπίζω να μην γίνει στο Final Four, θα περάσουμε πρώτο ο Θεός και να φτάσουμε, θα έχουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή η ασχετοσύνη αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλήματα, Δεν μπορεί να τη μετρήσει, ρε φίλε. Σε όποιο άθλημα και αν θέλει. Μπορεί να φτάσει τελικό με όποια ομάδα και αν έχει. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο. Βάζω αυτά τα τρία βασικά. Και στην πρώτη γκέλα όλα τα φορίζουμε. Και λες τους ίδιους ανθρώπους να παίρνουν και στα ραδιόφωνα τηλέφωνα, να γράφουν, να έρχονται στο γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κάνεις ταμείο κάθε χρόνο, δηλαδή αυτό που έγινε πέρα στον Ολυμπιακό είναι που να πείσαι τώρα, παιδί μου, μια ομάδα η οποία περάσε ένα πολύ μεγάλο ζόρι, παιδί μου, στη μέση της χρονιάς και λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, τι πάει στραβά. Η ομάδα έφτασε να τερματίσει πρώτη, παίζει με μια Μονακό, τα προβλήματά της, δεν αντιλέγω, 9 παίχτες διαλυμένοι, εντάξει, οκ. Okay. Και παίζεις το απόλυτο μπάσκετ και λέμε τώρα πρέπει να γίνει ένας τελικός, να βάλει θέλω στο χέρι του, αν περάσουμε κι εμείς και ο Παναθηναϊκός και περάσουμε με δύο και φτάσουμε στο τελικό. Πας και δούμε κανένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, καλό, αλλά φοβάμαι αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα, ότι κάτι στραβό θα γίνει και πάλι θα διαλύσουμε όλα. Είναι πολύ στην κόψη του ξεδαφιού. Και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε κιόλας να φτάσουμε στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί φέτος, επειδή είναι αυτό που λέμε είναι ομάδων, σαν να έχουν πάει όλα δεξιά και αυτές οι δύο ομάδες να συναντηθούν στο τελικό. Και να δούμε, ρε φίλε, το πιο σκληρό παιχνίδι, ρε παιδί μου, εντός του γήπεδου, αυτό εννοώ. Να δούμε ένα παιχνίδι να γουστάρουμε μπασκετάκι εμείς που μας αρέσει, ρε παιδάκι μου, που δεν είμαστε τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, που μας αρέσουν και τα υπόλοιπα αθλήματα. Και να πάνε όλα καλά. Και να ας κερδίσει ο καλύτερος. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Ελπίζω οι επόμενες μέρες να δείξουν κιόλας, να κάνουμε κι εμείς το 3-0 γρήγορα, να δούμε τα κάνει ο Αθηναϊκός και να δούμε ένα ωραίο Final Four.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Όχι το πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα κυλήσουν ομαλά. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν κάνουν πάλι το λάθος να εστιάσουν στο μεθεπόμενο μάτς, δηλαδή μιλώντας ότι θα έχουν περάσει και δύο, να εστιάσουν στους ημιτελικούς πρώτα και μετά να δουν τι θα κάνουν στο τελικό. Γιατί για μένα πάνε να πέσουν σε μια παρόμοια λούμπα, ίσως να είναι και πιο ισχυρή αυτή τη φορά, ή πιο βαθιά, αν θέλεις να το πω, πιο βαθύς ο λάκκος, γιατί γίνεται και εντός συνόρων το Final Four. Και δεις πάλι, ας πούμε, και τη Ρεάλ τη βλέπω ότι ανεβαίνει, και τη Φενέρμπαχτσε τη βλέπω μια χαρά σοβαρή στην τελική ευθεία. Μην την πατήσουν και οι δύο και δεν πάει κανένας.
3: Αλλά παίζει και αυτό το σενάριο.
1: Ξέρεις, και πάλι θα γίνει, γιατί όλος ο κόσμος και τα λοιπά θα εστιάσει. Ξέρεις, πολλές φορές είναι κάτι, δεν ξέρω αν βγεις από την αρχή την εκπομπή, είναι αυτό που είπα στο νομοειδεάτη το δικό μου, ας πούμε, το φίλο τον Τάσο, που λέγει πάντα για το handball της ΑΕΚ και τα λοιπά, ότι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Όταν όλοι σκέφτονται, ας πούμε, ότι επειδή το πάθει το 24 ΑΕΚ θα το ξαναπάθει φέτος και τα λοιπά, αν το σκέφτονται όλοι έτσι, στο τέλος μπορεί να γίνει. Αν πάλι αρχίσουν όλοι, ξέρω εγώ, και σκέφτονται τι θα κάνουμε στο τελικό, ας πούμε, οι δυο μας, αν θα πάμε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα ξαναγίνει ό,τι έγινε πέρυσι. Δεν πάει κανένας. Τι θέλω να πω, ότι πριν φτάσουν, δηλαδή εφόσον φτάσουμε στο Final Four, υπάρχουν δύο πολύ, πολύ δύσκολα μάτς. Δηλαδή, και τώρα που συζητάτε, είστε Παναθηναϊκοί είτε είστε Ολυμπιακοί, αυτό που σκέφτεσαι είναι τι θα γίνει στο τελικό, αν δεν βρεθούν στο τελικό. Εφόσον ολοκληρώσουν με θετικό τρόπο για τις σειρές που πιθανότατα θα το καταφέρουν, υπάρχει ένα παιχνίδι πιο πριν. Πάνε στο τελικό. Οπότε δεν μπορεί να το βγάλει τελείως απ' έξω. Γιατί πάλι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όπως το περσινό. Πάμε ξανά. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
4: Έλα, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Ολυμπιακός είμαι, Αργύρης από Εγάλεο.
1: Γεια σου Αργύρη, να είσαι καλά. Καλό μήνα κιόλας.
4: Καλό μήνα. Καλή Πρωτομαγιά. Συνήθως θέλω να μιλάω μόνο για την ομάδα μου, αλλά πραγματικά μετά το χθεσινό τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να πιστέψω το τι σουσούρα έχει γίνει. Μιλάμε μετά από αυτή τη ματσάρα, έτσι, που είδαμε αυτό το φοβερό σουτ του Χέις Ντέιβις, με το τι ακολούθησε μετά. Δηλαδή ήταν από το Ζενίτ στον Αντίρ, πραγματικά. Βγαίνουν πολλοί Παναθηναϊκοί και λένε ναι, αλλά ο Μπαρτζόκας, τώρα εγώ έβριζε κόσμο στις κερκίδες και τέτοια. Ναι, ο Μπαρτζόκας έβρισε κόσμο στις κερκίδες, αλλά μετά ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν βγήκε να πει ήταν ψεύτες, ξέρω εγώ, ή το άλλο. Δηλαδή, βλέπω πραγματικά, έχουμε φτάσει, έχει φτάσει τοξικότητα σε αυτό το σημείο όπου κερδίζεις και έχεις και παράπονο. Αυτό είναι που με έχει... Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο κάτω έχουν φτάσει. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό τουλάχιστον. Κερδίζουμε, χάνουμε, οκ. Okay. Το έτσι δυστυχώς βλέπω ότι γίνεται και στην ΑΕΚ. Άκουσα σήμερα, μιλάμε τον Αναούτογλου που το παίζει αδέκαστος και αντικειμενικός. Εμείς έπρεπε να είμαστε κανονικά 10 πόντους μπροστά. Τι λες βρε μεγάλε, ποιος είναι νομίζω της η Μπαρσελόνα.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια τέτοια. Ο ρεπόρτερ θα πει τη θέση της ομάδας και την οπτική της δικιά του, έτσι. Μην ανακατεύουμε τώρα άνομια πράγματα.
4: Θα την πει την οπτική τη δικιά του, θα πω και
1: εντάξει,
4: πω τη δικιά
1: και εγώ, okay. Και εγώ καλέ μου φίλε, και εγώ ας πούμε μπορώ να σου πω και εγώ το ίδιο. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα να διαφωνήσουμε. Δεν είναι κάτι τρομερό.
4: Ναι, okay. Αλλά μην φτάνεις στο σημείο, παίρνεις πρωτάθλημα και έχεις και παράπονο. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει
1: καλά,
4: να κάνουμε τέτοια που κάναμε παλιά, να τελειώσει
1: πρώτα το πρωτάθλημα, να δούμε αν τελειώσει. Πολύ ευχαριστώ, δεν θα είμαι να σας το συζητήσουμε.
4: Εγώ προσωπικά βλέπω αυτό το πράγμα, ότι κερδίζουν οι ομάδες τους και πάλι έχουν παράπονο. Έτσι. Ο κόσμος, βλέπω, βγαίνει ο κόσμος.
1: Αργύρι μου, με το χέρι στην καρδιά, τα προηγούμενα χρόνια, που όντως μπορεί να έχει και εχθρική αντιμετώπιση ο Ολυμπιακός να έχει μια πιο εχθρική έπο, ας πούμε, απέναντι του. Σε προηγούμενα πρόσφατα χρόνια. Εσείς δεν κάνετε αυτό το πράγμα, ότι δεν έχεις ακούσει ομοδιά του, δεν μπορώ να μιλήσω για σένα προσωπικά. Ο καθένας ξέρει τι έχει πει και τι έχει κάνει. Δεν αργήσει ομοδιά του να λένε ότι και με κόντρα έπο, με δική σας έπο, ξέρω, το πήραμε. Το πέραμε τρία συνεχόμενα χρόνια φερρυπίν.
4: Τι να σε πω τώρα, εντάξει. Αυτό πάλι είναι σε αυτό που λες και εσύ, ότι έχεις ο καθένας τη γνώμη του και έχει ο άλλος τη δικιά του.
1: Σου λέω λοιπόν ότι έχεις ακούσει σίγουρα όμως και δικούς να το λένε, ότι ρε παιδί μου, τα τρία συνεχόμενα που το πήρε ο Ολυμπιακός πριν μεσολαβήσει τη ΣΑΕ και του ΠΑΟΚ, που πήρε τρία συνεχόμενα, ότι με την ΕΠΟ ξέρω εγώ ότι η ΣΑΕ και του ΠΑΟΚ, εμείς το παίρνουμε.
4: Εμείς το παίρνουμε, μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει δικούς να το λένε.
4: Ναι, εγώ απλά θα πω ότι. Άμα η ΕΠΟ ήταν όντως της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ήταν στην απέξω, εμείς δεν θα το παίρναμε. Απλά τα πράγματα. Τώρα που εκεί μετά στο μυαλό του καθενός μπορεί να λέει, εγώ έχω τόσο δυνατή ομάδα που και νικάω και τη διατησία. Δηλαδή, τόσο ψηλά έχουν φτάσει, τέτοια υπεροψία έχουν.
1: Δεν είναι θέμα υπεροψίας. Είναι η οπτική ενός ανθρώπου που το βιώνει από την πλευρά της ομάδας του, απέναντι στην οπτική ενός ανθρώπου που βλέπει ότι αυτό που γίνεται τέλος πάντων είναι φυσιολογικό ή τουλάχιστον πιο φυσιολογικό από προηγούμενα χρόνια.
4: Εντάξει, αυτό είναι όπως το βλέπεις εσύ. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι.
1: Εγώ σέβομαι και τη δικιά σου οπτική. Εγώ είδες ότι σου άλλα και τα δύο στην τέτοια. Δεν σου είπα ότι η δικιά μου είναι σωστή και η δικιά σου είναι λάθος.
4: Καλά κάνεις και το λες. Εγώ απλά θεωρώ, ρε φίλε, ότι όταν νικάς, δεν κάθεσαι τώρα να πέσεις σε αυτό το επίπεδο. Εγώ το λέω έτσι απλά.
1: Θεωρείς ότι μπορεί κάποιος λέγοντας αυτό να μειώνει την άξια της επιτυχίας της δικιάς του.
4: Να σου πω, άμα νικάς και κρατάς αυτή τη στάση, πιο πολύ τον εαυτό σου μειώνεις. Τώρα που εκεί μετά, εντάξει, ότι έχει κάνει ομάδα σου, είναι θέμα των παικτών και του προπονητή. Αλλά
1: αυτό ξαναπέσω, το κοίτα. Αυτό είναι το κυριότερο που λες. Δηλαδή, ό,τι πετυχαίνουν οι ομάδες, το κάνουν για όλους μας, για το κοινό δηλαδή και τον κόσμο που είναι γύρω της. Αλλά πάνω απ' όλα το καταφέρνουν οι παίχτες και οι προπονητές, επειδή δεν καταφέρνουμε τίποτα.
4: Να σου πω, κοίταξε. Το να το λέει ένας οπαδός έχει ένα βάρος. Το να το λέει ένας δημοσιογράφος είναι λίγο πιο βαρύ. Αλλά όχι όμως να βγαίνει και να το λέει ο πρόεδρος. Ή ο προπονητής. Δηλαδή, κράτα κάποια προσχήματα. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Από εκεί και μετά, εντάξει, είναι σαν να μειώνεις τον ίδιο στον εαυτό προσωπικά. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι λέγε όλες αυτές τις συμπεριφορές, τέλος πάντων, βλέπω ότι βγαίνουν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και έχουν όλη την ίδια πορεία. Λένε, άμα συνεχίσουμε έτσι, ξέρω εγώ, και βρεθούμε στον τελικό της EuroLeague, τι θα γίνει. Και θέλω να το τονίσω αυτό για ποιο λόγο, ότι
0: δεν είναι τελικός ελληνικού πρωταθλήματος, είναι τελικός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και πιστεύω καλά κάνει και αγχώνεται ο κόσμος, γιατί πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Δεν γίνεται τώρα να διασυρθούμε. Δηλαδή θα τρέμει η ψυχή μας αν ο Γιαννακόπουλος ή δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλος παράγοντας θεωρήσει ότι αδικηθεί η ομάδα του σε μια φάση και θα κάτσει να παραπονηθεί στη...
1: Εντάξει, πάντως για την ώρα υπάρχει τιμωρία τριών αγωνιστικών, γιατί δεν ξέρω και αν τα άκουσες και εσύ το πρωτοβουλίο.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό... Αυτή είναι
1: τι, τυπική εντάξει, αφού, τέτοια. Τι τυπική, αν ο Παθηνακός περάσει και μείνει τρεις αγωνιστικές δεν θα είναι στο Final Four.
0: Ωραία, εγώ σου λέω ότι ο Γιαννακόπουλος...
1: Λέμε ως προς τη φυσική παρουσία, τώρα το πώς θα πάνε τα πράγματα γύρω γύρω δεν πάω το ξέρω εγώ. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί σε 10 δευτερόλεπτα πέφτει η σήμα. Σε ευχαριστώ πολύ Αργύρη, καλό μήνα. Να είσαι καλά.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος. Με μουσική σαν τη μίγα μες στο City.

0: Πόμολο.
1: Τράβα την πόρτα από το Πόμολο. Μπες μέσα. Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 13 Γενάρη του 2019. Ένα χρόνο πριν.
2: Viva el comunismo, socialismo, Lena. Το έχουν αλλάξει, είναι η διασκευή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό μνήμα ακροατή μου.
1: Λοιπόν, να θέλεις να μιλήσεις τώρα για θάνατο, ρε παιδί μου, και να είσαι με ένα χαμόγελο στο στόμα. Μόνο ο Τσιμάκος θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, ας πούμε. Οι άνθρωποι σαν τον Τσιμάκο. Ήταν Σάββατο 13 Γενάρη του 18, όταν τη σκαπούλαρε. Και μας κοιτάζει από ψηλά και γελάει με το χάλι μας, ως ήθιστε. Αυτός που σας μιλάει τώρα είναι ο Παναγιώτης Δρύλος. Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Διμπέγκος. Σήμερα έτσι θα βολτάρουμε στην δισκογραφία του Τζιμάκου. Θα ακούσουμε διάφορα ωραία, θα τον θυμηθούμε αρκετά. Θα περάσουμε, πιστεύουμε, από όλους τους δίσκους, έστω 2-3 τραγούδια max.
3: Θα θυμηθούμε έτσι τα lives του.
1: Αρκετά. Κάποιες ατάκες από το ραδιόφωνο που μας πέρασε μέσω κάποιων περιοδικών που είχαν κυκλοφορήσει και κάποιων capture στο ίντερνετ, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας, ακούγοντας Μπόλικο Τζίμι, φέρνοντας την τιμή πολλά από όσα έχει βγάλει στην δισκογραφία. Και όχι μόνο, θα πούμε μερικά πραγματάκια έτσι για εκείνον αρχικά. Να, μια εισαγωγούλα.
3: Γεννήθηκε 12 Φλεβάρι του 54, παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου. Ίσως και γι' αυτό.
1: Προπαραμονές,
3: Προπαραμονές, ναι. Ίσως και γι' αυτό να ήταν και τόσο ερωτικό αγόρι.
1: Τρεις μέρες διαφορά έχουμε με τον Τζιμάκο. Όχι στη χρονολογία, στη Φλεβάρι.
3: Και πέθανε ανήμερα στα 35 γενέθλιά μου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στα σχετικά βόρεια προάστια, εκεί στο Χολαργό. Το 73 από αγγελία βρήκε δουλειά σε περιοδεύοντα θίασο. Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε και έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μπουλούκι, έτσι.
3: Μπουλούκι, ναι.
1: Μπουλούκι, κανονικά. Στο μουσικό θίασο της, νομίζω, ναι.
3: Και εκεί λοιπόν, αφού έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα, έμεινε 2,5 χρόνια, όπου και παραιτήθηκε λέγοντας τα εξής. Κύριε διοικητά, λαμβάνω την τιμή να παρακαλέσω ημάς, όπως εγκρίνεται την παραίτησή μου εκ της τραπέζης, δια τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους. Παρότι είμαι ταλαντούχος ηθοποιός, αρνούμαι να συνεχίσω να παίζω το ρόλο του υπαλλήλου στη μεγάλη φίλη του ελληνικού λαού, την Εθνική Τράπεζα, όπως λέμε Εθνικό Θέατρο, Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικός Σοσιαλισμός κτλ. 2. Η μέχρι τώρα προνομιούχα εργασία μου εις την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο τμήμα συμφωνιών ανταποκριτών εξωτερικού δεν ήταν παρά ένας ρόλος κομπάρσου στην καλωστημένη παράσταση των μεγαλοκεφαλαιούχων μετόχων πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Για λεπτομέρειες βλέπε γερή πολιτική ανάλυση Ανδρέας Παπανδρέου, Χαρίλαος Φοράκης, Ερυθρές Ταξιαρχίες, Κουλουπού. 3. Δεν ξέρετε πόσο θα στεναχωρηθώ που θα σταματήσω να συμφωνώ εκατοντάδες πανέμορους αριθμούς επί 8 ώρες ημερησίως και να αμείβομαι τόσο πλουσιοπάροχα με τον υπέρογκο ποσό των 10.683 δραχμών μηνιαίως. Δυστυχώς όμως μου λείπει το μεγαλύτερο προσόν για ένα τραπεζό υπάλληλο. Πού πας κύριε χωρίς μέσον. 4. Δεν κάνατε δεκτή την αίτησή μου για άδεια άνευ αποδοχών, πράγμα που δεν με απασχολεί και πολύ, διότι ο πατέρας μου είναι βασικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και όποτε θελήσω μπορώ να επανέλθω κατόπιν βεβαίως αδιάβλητου διαγωνισμού. Και 5. Αρνούμαι να είμαι μισθωτός σκλάβος. Μπράβο ρε μάγκα. Με τα σεβασμού, ο ετών Δημήτριος Πανούσης. Έτσι λιτάκι απέριτα ο Τζιμάκος αποφάσισε
1: να παρατήσει την Εθνική Τράπεζα και το επαλληλίκι
3: και να γίνει ηθοποιός, μουσικός, performer.
1: Στα μέσα με τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 70 σχηματίζει τις μουσικές ταξιαρχίες και η πρώτη εμφάνιση το 1977 στο κλαμπ αρχιτεκτονική επί της Πανεπιστημίου Συστοά Απότσου με τον Άντριο Σατύμπανα, τον Παντελή Φουρνιάδη στον μπάσο, ο Τζιμάκος έπαιζε και ακουστική κιθάρα και τον Δημήτρη Μπάθρα στην ηλεκτρική κιθάρα. Ενώ η μικρή Μάρθα από την τράπεζα έπαιζε σεξπυρικούς μονόλογους πάνω σε ένα τραπέζι. Μετά στον μπάστο έρχεται ο Κώστας Πολίτης, και αυτός συγχωρεμένος όπως και ο Μπάθρας. Έτσι. Και έρχεται το 78.
3: Εκεί που κυκλοφορεί η παράνομη κασέτα, δίσκο τσουτσούνι. Θα αναφέρουμε πολλά για την συγκεκριμένη
1: κασέτα. Θα ξεκινήσουμε να ακούμε σιγά σιγά, ναι.
3: Όπου παίζουν Βαγγέλης Βέκιος, Άκης Δαούτης, Σπύρος Πάζιος, Βαγγέλης Σβάρνας, Δημήτρης Παπανικολάου. Και φυσικά έρχεται και ο Γιάννης Οδρόλαπα στη θέση του Δαούτη και στον μπάσο ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης. Ο δίσκος ο συγκεκριμένος
1: κασέτα, τέλος
3: κασέτα, ναι, της Κουλτούρα Productions, με κάτι που έμοιαζε στο Σιλβέστερ Σταλόνε με βυζιά.
1: Φιλικό πάντα.
3: Φιλικό, ναι. Μια άγνωση αντρική φωνή απειλεί από το τηλέφωνο, μια babysitter τρομοκρατείται, αρχίζουν τα εγκλήματα και ο θεατής αγωνιά μέχρι το τέλος που θα τιμωρηθεί ο τρελός δολοφόνος, γράφει στην πίσω της πλευρά η κασέτα.
1: Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να ακούσουμε τρία κομματάκια από εκεί.
3: Να ακούσουμε τρία κομματάκια, γιατί πρέπει να πούμε μετά και τι ακολούθησε τούτης της κασέτας.

0: Όταν ξεκίνησα, μου λέγανε μιλές για το Πολυτεχνείο. Μιλες, το είδαμε το Πολυτεχνείο που κατάντησε.
1: Τι φταίει το Πολυτεχνείο σε αυτό.
0: Όλοι. Ο Λαζαρίδης.
1: Να μην γινόταν το Πολυτεχνείο.
0: Όχι, να μην γινόταν. Δεν
1: ελέγχεται.
0: Μας πρόχνανε την Παρασκευή, μας πρόχνανε να μην μπούμε μέσα γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και το Πολυτεχνείο το κάνουν τα παιδιά αυτοί γνωστοί ή άγνωστοι που λέμε, έτσι. Οι αναρχικοί το κάνουν το Πολυτεχνείο.
2: Δαμανάκι και τέτοιοι.
1: Δαμανάκι και τέτοιοι. Ο Χρύσανδος Λαζαρίδης.
0: Αυτοί εκ των υστέρων πήγανε γιατί μπαίνουν πάντα.
1: Μπαίνουν πάντα.
0: Μπαίνουν πάντα όταν δουν ότι δεν πάει πίσω το πράγμα, δεν μπορούν να το πάνε πίσω, μπαίνουν και το σφετερίζουν.
1: Νομίζω
0: φταίνε οι δίθεν αριστεροί. Αυτοί φταίνε. Από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω, στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζαν οι κνήτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και μετά μόλις ήταν ότι ο κόσμος πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαμανάκηδες και διάφοροι, είστε και το Πασόκο, Λαλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των υστέρων πάνε και καπελώνουν και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα ΜΑΤ δεν μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμητοι κουκουέ. Τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Αυτοί μας βαρέσανε και μας τύπησαν για να μας βγάλανε έξω.

0: ακούστε κι αυτό.
1: Το ηλεκτρικό καμπανάκι του δούριου ήχου φωτίζει τον ραδιοφωνικό μας μπέρντε και λόγια σκιές χορεύουν στον καντράνξ σε λιγωμένα. Ίδρωσε το μάτι μου από το χορό. Πήγα στο Λυκαβητό εχθές με νταλάρα και αγαμηθείτε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που μου φάνηκε λίγο κοντός ο Γιώργος. Δεν βαριέσαι, κανείς δεν είναι τέλειος. Θυμάμαι την απογοήτευση ενός περιπτερά στα Μεσόγεια που έβγαλε το κεφάλι του έξω από το περίπτερο και μην πιστεύοντας στα μάτια του μου είπε: «Αποκλείεται να είσαι εσύ ο Πανούσης. Αυτό είναι 2 μέτρα θηρίο. Είναι όπως με το σεξ. Άμα δεν σε θέλει η φύση που λένε, τι να σου κάνει η τεχνική και η τέχνη κατ' επέκταση». Περιμένουμε εκπλήξεις τώρα και έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας που χάνεται όπως οι χελώνες, τα τριζόνια και το φιλότιμο. Γελάω, άρα υπάρχω.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κάναμε την πρώτη μας αναφορά στο πρώτο άλμπουμ του άλμπουμ, την πρώτη κασέτα τέλος πάντων, του Τζίμι Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες.
3: Την παράνομη αυτή κασέτα, μιας και βγήκε στην παρανομία.
2: Mm-hmm. 1989-80 τέλος πάντων, δίσκο του Τσούνι ο τίτλος της. Στον μπάσο ο Παντελής Φουρνιάδης, στα ντραμς ο Βαγγέλης Βέκιος, στην κιθαρό ο Σπύρος Πάζιος, στο σαξοφόνο ο Βαγγέλης Βάρνας, στη μουσική του στίχους και τα φωνητικά ο Τζίμις Πανούσης και η φωνή της τότε γυναίκας του, της Λιλή Πανούση, στο τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε ενδιάμεσα, και αφού σας πούμε ότι ξεκινήσαμε ακούγοντας το «Για μια χούφτα δολάρια», έτσι,
3: ή αλλιώς τα γυμνάσια Αθηλαίων όπως έμεινε. Και το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ξαναδισκογραφήθηκε από τον Τζιμάκο, υπήρχε μόνο σε αυτόν τον δίσκο, παίχτηκε μετά μόνο live.
2: Το «Όσα παίρνει ο άνεμος», «One song for the Calabria Place», θα αμέσως επόμενο. Μετά περάσαμε σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στην Ελληνοφρένεια και είπε περί χημείου, περί πολυτεχνείου και διαφόρων άλλων. Κάποιος τους πείραξε αυτό, εδώ βλέπω στα μηνύματα. Τα μηνύματα σας τα βλέπουμε, απλά ό,τι θέλετε να το στείλετε, στείλτε το, τα βλέπουμε. Απλά λόγω χρόνου θα προσπαθήσουμε να παίξουμε περισσότερη μουσική και να πούμε μερικά πράγματα παρά να ανοίξουμε διαλόγους τώρα περί Τζιμάκου. Ό,τι έχει υποθεί και ό,τι έχει δισκογραφηθεί, έχει δισκογραφηθεί. Και τέλος πάντων κλείσαμε μουσικά τουλάχιστον με το SOS, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα ή αλλιώς Νύχτες της Μόσχας.
3: Το χημείο διαφορετικά.
2: Ακούσαμε και ένα απόσπασμα περί κοντών από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές.
3: Πάει κάπου άραγε.
2: Δεν ξέρω που πηγαίνει, δεν ξέρω.
3: Κάτσε μη φάμε καμιά μήνυση.
2: Και πρέπει να πούμε ότι σαν χαλάκι έχουμε κρατήσει το Καπρίσε Φινή. Όσο θα μιλάμε τέλος πάντων, δισκογραφήθηκε σε ένα 45 αυτό.
4: Αγάλμα με μαγιό και τριγύρω γκαζόν.
2: Το 1987 ήταν νομίζω μέσα στο Χημεία και Τέρατα έκθετο, ναι. Έτσι.
3: 19 Τετάρτου 1981 η αστυνομία συλλαμβάνει τις μουσικές ταξιαρχίες με το δασκάλο Θανάση στη θέση του πολίτη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στην Καρδίτσα, με την κατηγορία περί ύβριση κατά της αρχής και του κράτους και εξύβριση των θείων. Είχε και το ερωτικό μέσα ανάθεμα εκείνη η κασέτα. Αρχικά καταδικάστηκαν από το πλημμυλίο δικείο Καρδίτσα συνολικά σε 54 μήνες φυλάκιση, 14 ο Τζιμάκος και από 8 οι υπόλοιποι. Αθωώθηκαν αργότερα από το εφετείο και κάπως έτσι ξεκινάει η δικαστική περιπλάνηση του Τζίμι Πανούση.
2: Και δεν θα είναι μικρή.
3: Και δεν θα είναι
2: θα
3: μικρή.
2: Θα το τέλος.
3: Ναι, πρώτα υπήρχε η μεγάλη δικαστική έτσι περιπέτεια με τον γνωστό αηδό του ελληνικού πενταγράμμου, με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Θα δούμε, θα τα πούμε στην
2: διάφορα,
3: ώρα
2: διάφορα,
3: ναι.
2: διάφορα.
3: Αυτή ήταν όμως η πρώτη του έτσι
2: εμπλοκή με τον νόμο, ας το πούμε, ναι, έτσι, με τα δικαστικά.

Θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να πω μισό λεπτό, ναι. Δύο πραγματάκια, ότι ακολούθησαν αρκετές δίκες, οι περισσότεροι δίσκοι λογοκριμένοι των μουσικών ταξιαρχιών. Ο Βαγγέλης Βέκιος, θυμάται, πηγαίνοντας στο σπίτι, βλέπω απ' έξω το αστυνομικό αυτοκίνητο και τη μητέρα μου να μιλάει μαζί τους. Κάτι κατάλαβα, γυρνάω πίσω στο σπίτι μου, το γνωστό ασφαλίτικο ήταν απ' έξω και περίμενε. Επιστροφή στο περίπτερο, ελαφρώς αραφιασμένος, παίρνω τηλέφωνο τον Τζιμάκο και τον Δρόλαπα. Τους λέω τι συμβαίνει, δίνουμε ραντεβού με τον Τζίμι κοντά στον Άδωνη στο Χολαργό, κινηματογράφος. Και μαζί συναντάμε τον Δρόλαπα. Μαθαίνουμε ότι ο Γιώργος Πετσίλας ήδη είχε συλληφθεί, όπως και ο Μάνος Οξίδους, ο οποίος είχε εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση μέχρι να περάσει το αυτόφορο. Το αυτόφορο δεν τελείωνε, γιατί το αδίκημα ήταν περί τύπου και ήταν διαρκές. Φιλοξενηθήκαμε σε διάφορα σπίτια στον Στέγιο και στους προδότες της Πεντέλης, στο σπίτι του Χρήστου στη Ραφίνα και στην Ασκληπιού, στο σπίτι των Φατμέη, του Νίκου του Γιώγαλα. Δεν κατάλαβα ποτέ ποιος έμενε εκεί. Στα μεσοδιαστήματα από σπίτι σε σπίτι μας χαιρετούσαν διάφοροι ακροατές του γκρουπ και χαζογελούσαν συντομωτικά. Κάποια μέρα, δεν θυμάμαι πώς, έληξε η δίωξη.
3: Το 1977 τους καλούν στο Skylab, στην πλάκα του φίλου μας του Ρούλη, για μια παράσταση καλοκαίρι του 1977. Καταλήγουν να παίζουν επί ένα χρόνο κάθε μέρα χωρίς ρεπό. Κατά καιρούς από τις μουσικές ταξιαρχίες περνάνε αρκετοί μουσικοί, όπως ο Γιάννης Γιοκαρίνης στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Πιέρ Χορέμη στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, μετέπειτα ηχολήπτης, και αργότερα ο Ηλίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα, ο Τάσος Καλινιώτης στην κιθάρα και ο Αλέκος Αράμπης στον μπάσο και άλλοι. Δισκογραφικά η πρώτη δουλειά στην ουσία είναι το άλμπουμ Μουσικές Ταξιαρχίες, γιατί το είπαμε το προηγούμενο βγήκε σε κασέτα και είναι το 1982.
2: Με την γνωστή ευτραφή κυρία στο εξώφυλλο.
3: Πάμε να ακούσουμε.
2: Πάμε να ακούσουμε μερικά έτσι από μέσα.
3: Δύο κομμάτια από εκεί, αφού ακούσαμε τρία από την πρώτη κασέτα.

Ένα εφηβαίο με ακροκέραμα, πυγμένο στην κατσαρίδα, χτένισε το γεμάτο ψαλίδα, ρουφάει την ψυχή του αλήτη. Να ζει κανείς ή να είναι προοδευτικός φιλόζωος κυκολόγος. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω.

0: Δηλαδή, έχουν βγει όλες οι γυναίκες και καταγγέλνουν και δεν παίρνουμε στα αγοράκια. Εμείς στα αγοράκια, κυρίως από γκέι εργοδότες, έχουμε τραβήξει και τα πάνδυνα. Α πούμε, εγώ στην νεότητά μου τα ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Θέλω να απάντησα σε μια κυρία να παίξω τον Άγγελο στη θυσία του Αβραάμ. Οπότε έτσι μπήκα στον χώρο και μετά μπήκα σε ένα μπουλούκι. Όπου εκεί ήμουν καθημερινά θύμα σεξουαλισμού. Ο παραγωγός και σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής με στρίμωχνε στα καμαρίνια και εγώ ήθελα τη δουλειά. Δεν μπορούσα, μ' άρεσε γιατί πρωτοέμενα σε αυτή τη δουλειά. Και ξεκίνησα παρενόπληση, η οποία κορυφώθηκε και στη συνέχεια μετά και από γεραιότερες κυρίες και από θρησκευτικούς λειτουργούς. Το Άγιο Όρος σπούδασα στη Θεσσαλονίκη στην νομική και πήγαινα στο Όρος, όπου στη Μονή Ιβύρων κανονικά σχεδόν με βιάσανε. Και όλο αυτό με έχει σημαδέψει. Και πρέπει να σου πω ότι και το λέω πρώτη φορά αυτό. Πρέπει να το πω και στη γυναίκα μου να θυμηθώ. Δεν σου το έχω πει όλα. Όταν ήμουν στην πέμπτη δημοτικού, πόσο είναι, παιδάκι, 9, 10, έπαιζα με κάποιους φίλους. Ήμουν με αγοράκι έτσι λεπτό και ήταν καλοκαίρι, είμαστε γυμνά κτλ. Και με ρωτεύτηκε η αδερφή των φίλων μου, των δυο παιδιών που παίζαμε. Η οποία όμως ήταν πολύ άσχημη στο πρόσωπο, μεγαλύτερη 3 χρόνια, πολύ άσχημη, πάρα πολύ ωραίο σώμα. Νταρντάνα, πολύ ψηλή κτλ. Η οποία μου έκανε τέτοιο bullying, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει σημαδέψει και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα για μένα. Δεν το θυμήθηκα. Με έπαιρνε από το ποδήλατο, με σταμάτησε στον δρόμο, με πέταγε κάτω. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα, γιατί ήμουν ένα μικρό παιδάκι και ήταν και σαν μεγάλη γυναίκα. Τέλος πάντων όμως τα κατάφερε και τα κάναμε τα πάντα. Από εκεί ξεκίνησα, δηλαδή και κάναμε όλα τα. Αυτό με έχει σημαδέψει πάρα πολύ, βέβαια. Η αδρομάχη λεγόμενη. Ζω τώρα, πρέπει να. Δεν ξέρω αν ζει, πρέπει να ζει. Και αυτό με έχει σημαδέψει πολύ στη ζωή μου.
1: Συνεπώς έχουμε την πρώτη καταγγελία εδώ από τον Τζίμι τον Πανούση.
0: Ναι. Μετά τον Σπέισι και τον άλλον, τη Βάνα Μπάρμπα και τα λοιπά. Και εγώ, δηλαδή, ποιος ξέρει πώς θα ήταν η διεθνή μου καριέρα τώρα, αν δεν είχα δεχτεί αυτό το bullying. Αυτό το πράγμα σε βοηθάει να δεις τα όρια σου. Νομίζω ότι εσείς οι γυναίκες το καταλαβαίνετε καλύτερα. Αλλά επειδή και εγώ έχω μια πολύ έντονη θηλυκή πλευρά, χωρίς να είμαι γκέι, γιατί. Δηλαδή, είμαι ομοφυλόφιλος που έγινε λεσβία, οπότε μ' αρέσουν οι γυναίκες, είναι λίγο περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι το θέμα της ομοφυλοφιλίας είναι κοινωνικό θέμα. Δεν είναι καθόλου κοινωνικό θέμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει το γουστάρι με τον ποπό του και με το πουλί του και δεν πρέπει να πάρει την έγκριση. Αυτό με τρελαίνει. Με τρελαίνει οι άνθρωποι που έχουν αμφισβητήσει το σώμα τους, τη σεξουαλικότητά τους. Άλλοι κόβουν και το πουλί τους και κάνουν τέτοια επανάσταση και θέλουν την έγκριση του μπάτσου, του υπουργού και του παπά. Να τους βάλει, να τους παντρέψει. Τα μικροαστιλίκια αυτά, αυτά συχαίνομαι. Δεν έχουν καμία σχέση. Ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή του πρέπει να είναι επαναστάτης από τη φύση του. Και είναι. Θυμάμαι παλιά εγώ που συμμετείχα στο ΑΚΟΕ τότε που ήταν κυρίως τρανς. Ο Ταχτσής ερχόταν, γιατί ερχόντουσαν διάφοροι, δεν γνώρισαν. Ήταν πιο καθαρό το κίνημα. Τότε έγραψα και το τραγούδι σε μια μετά από την παράθεση με την Πάολα. Έγραψε το τραγούδι, ένα τραγούδι για το χειμώνα που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Το 80. Το κίνημα υπήρχε τότε σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις μορφές. Τώρα τα πράγματα είναι πεσμένα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να σκοτώσουμε.
2: Αυτή ήταν και η αναφορά μας στην πρώτη ολόκληρη δουλειά του Τζίμι Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες.
3: Να πούμε και λίγα λόγια για το έργο.
2: Να πούμε τι ακούσαμε. Το δίσκο Τσουτσούνι, το ομότιτλο. Ένα ποιηματάκι ραδιοφωνικό στο ενδιάμεσο. Το παιδί του Σωλήνα. Και επίσης ακούσαμε ένα κομμάτι περί σεξουαλικής παρενόχλησης, γκέι, ομοφιλοφίλων κτλ. Από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Τζίμις Πανούσης στο reader.gr και την Τζορτζίνα Ντούτσι.
3: Ο δίσκος στο πίσω μέρος του λέει λίγα λόγια για το έργο. Mm-hmm. Όλα του μαγεύουν τις αισθήσεις του έρωτα, του πάθους και του σεξ. Μια αισθητική σεξ ταινία. Τα όρια και τον ανώμαλο έρωτα θα δείτε όλα ομά ρεαλιστικά σε αυτή την ταινία. Ένα αφιέρωμα στον καυτό και ελεύθερο έρωτα με νιάτα που διψούν για ζωή και απολαύσεις, για ειδονή έρωτα και πάθος. Ανώμαλες γυναίκες που απολαμβάνουν τον έρωτα σε όλες τους τις τάσεις. Η συνέχεια επί της οθόνης.
2: Μάλιστα. Και έρχεται το 1983.
3: Ο Τζιμάκος συμμετέχει σε έναν δίσκο της εποχής με τίτλο Made in Greece Volume 1, αλλά λόγω του ότι απαγορευόταν από την εταιρεία του να πάει να παίξει στον συγκεκριμένο δίσκο, γιατί δεν ήταν της Μήνος EMI. Οι μουσικές ταξιαρχίες βέβαια ήθελαν να συμμετάσχουν στον δίσκο και συμμετάσχουν ως Alamanas Bridge.
2: Μάλιστα.
3: Στον δίσκο μέσα παίζουν το «Στα σάλωνα σφάζουν φρικιά».

0: πεσούβλι, μια χωριάτικη, ένα τζατζίκι και μια πίρα.
1: Πεσούβλι, χωριάτικη και τζατζίκι και πίρα αυτά τέσσερα.
0: Μικρέ και μια κολοκυθάκια.
2: Και το 1983 γίνεται και η ταινία...
3: Ο Δράκουλας των Εξαρχείων.
2: Ο Δράκουλας των Εξαρχείων σε σκηνοθεσία του Νίκου Ζερβού.
3: Σε σενάριο Τζίμι Πανούση, Νίκου Ζερβού, Βαγγέλη Κοτρώνη και Λίλη Πανούση.
2: Με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Τζούμα, τον Τζιμάνκο, τον Βαγγέλη Κοτρώνη, την Ισαβέλα Μουράκη, τον Τζόνι Βαβούρα, τη Θέκλα Τσελεπή, τον Σάκη τον Μπουλά, τη Μαρία Τσακαλίδη, τον Νικόλα τον Άσημο. Όλοι αυτοί πρέπει να κάνουν και κάποια περάσματα έτσι. Ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
3: Έτυχε και πρόσφατα που είχαμε τον Τζόνι τον Βαβούρα, μας είχε πει για αυτή την ταινία ότι ήταν μια ιδιαίτερη ταινία της εποχής. Και κατάφερε να ξεπεράσει πραγματικά τη φήμη που προοριζόταν να έχει.
2: Με πρώτη προβολή στις 17 Φλεβάρι του 1983.
3: Θεωρείται μια από τις πιο κλασικές cult ταινίες. Συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του πρώτου φεστιβάλ cult ελληνικού κινηματογράφου. Ένα θεσμό που εμπνεύστηκε και καθιέρωσε ο Νίκος ο Τριανταφυλλίδης, ο σχορεμένος. Με τον Δράκουλα των Εξαρχείων, όπως είχε γράψει ο κριτικός και ιστορικός του ελληνικού κινηματογράφου Δημήτρης Κολιοδήμος, ο Ζερβός ως Έλλην Τζον Βότερς κατόρθωσε να συνδυάσει το κλασικό φραγκενσταϊνικό θέμα με την ιδέα του φαντάσματος της όπερας και επιτίθεται στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του τόπου, παραδώνοντας τις καλλιτεχνικές και ηθικές συμβάσεις μέσω του κακού γούστου και της παραμόρφωσης του φυσικού περιεχομένου της ζωής.
2: Λοιπόν, αυτά και από την ταινία.
3: Ίσως μια από τις πιο καλές ταινίες της
2: ελληνικού
3: κινηματογράφου.
2: Όσο περνάνε τα χρόνια μπαίνει ακόμα πιο έτσι. Το τυλίγει ιστοριακό περισσότερο. Την τυλίγει μάλλον ιστοριακό περισσότερο.
3: Όπου πέρυσι βέβαια είχε παιχτεί στην ΕΡΤ.
2: Παίζει τακτικά στην ΕΡΤ. Τακτικά. Κατά καιρούς έπαιζε στην ΕΡΤ. Ναι, κομμένη πολλές φορές. Ναι, πολλές φορές.
3: Έχει φάει πετσόκομα αρκετό.
2: Μπράβο, και εγώ την είχα πετύχει εδώ κάποια στιγμή. Και την χάσα. Λοιπόν.
3: Ταινιάρα απλά.
2: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στο 1984. Και το άλμπουμ «Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν». Έτσι.
3: Ο Τζιμάκος σε ένα τραγούδι ξενόφωνο γράφει και αγγλόφωνο στίχο στο συγκεκριμένο δίσκο, το Motorcycle Granny, στο οποίο τραγουδάει η Μαντό. Είναι η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση της Μαντού.
2: Παρουσία της Μαντού στην δισκογραφία το 1984.
3: Προχού γίνει διάσημη.
2: Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
3: Βεβαίως.
2: Η μουσική στο άλμπουμ, ο Σπύρος Πάζιος στις κιθάρες, στα συνδεσάιζερ και τα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Βέκιος στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης στο μπάσο, το φλάουτο και σε ένα κομμάτι παίζει πιάνο, ο Μάικ στο σαξόφωνο, η Ελληνίτσα Καλατζόπουλου στο κλαρίνο, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά ανήκουν στον Τζίμι Πανούση. Αυτό το λογοκρισία Μαρούδας Κωστόπουλος. Λοιπόν, πάμε να μυρωθούμε
3: Motorcycle Granny.
4: Ερωτικό.

Κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Εγώ ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος είμαι αθεράπευτα εκλογομανής. Μ' αρέσει όλο αυτό το πανηγύρι με τις πλαστικές σημαίες, τα κορναρίσματα, αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες, τα ρουσφέτια, τα πούλμαν που περιφέρουν οπαδούς σε όλη τη χώρα. Είναι μαζικό θέαμα σαν το ποδόσφαιρο. Επιτρέπεται να εκφραστεί ο κάθε πικραμένος, να φανατιστεί, να βρίσει, να πλακωθεί και να τζογάρει με τα αποτελέσματα. Μ' αρέσει γιατί έχει μια θλίψη. Μια θλίψη ανάμεικτη με στοιχεία θρίλερ, αυτή η δίθεν έκφραση της λαϊκής ετιμιγορίας. Γίνεται όλη η Ελλάδα καφενείο και ξυπνάνε έθιμα αρχαία και βυζαντινά. Βαρέθηκα να ακούω από τους ημιμαθείς σχολιαστές ότι ο δημόσιος βίος είναι χαμηλού επίπεδου, ότι η πολιτική έχει ξεπέσει και πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε τον βλαχοδήμαρχο με τον executive manager της Coca-Cola. Δεν συμφωνώ. Από αρχαιοτά των χρόνων, ανάμεσα σε σκάνδαλα και λοβιτούρες μεγαλουργήσαμε, ακροατή μου. Σου θυμίζω ότι ο περίφημος γλύπτης, ο Φιδίας, όταν έφτιαξε το χρυσολεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς για την Ακρόπολη, έβαλε το μισό χρυσάφι που είχε χρεωθεί. Το άλλο μισό το φύλαξε για να φτιάχνει δαχτυλίδια στις γκόμενες που του ποζάρανε. Να διαγραφεί πάρα αυτά η λέξη γκόμενες είναι απέσια και αντιραδιοφωνική. Παρ' όλα αυτά απαραίτητη όταν θέλεις να αναφερθείς σε μια συγκεκριμένη και καταραμένη κατηγορία γυναικών.